0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Για να γελάς μπορείς να κλάψεις και αν θες, για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας, ενώ έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία που, όπως υποστηρίζουν, επιχείρησε να κινηθεί σε μια εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ενώ η Ιρανική κρατική τηλεόραση προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, τότε θα λάβουν σκληρή απάντηση. Άμεση ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτείων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πύρα εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεφ. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Ο γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλιος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στην λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Τουλάχιστον 2 παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν φεριμπότ που μετέφερε περισσότερους από 35 ανθρώπους προσέκρουσε σε γέφυρα ενώ διέσχιζε τον ποταμό Εφράτη στην Ανατολική Συρία. Οι διασωστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshopper στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία ανοίξε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινή-Ελβετία, με την Αργεντινή να προηγείται 1-0 στο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου μόλις αρχίζει. Ο Ιούλιος έχει πια μπει στην πιο βαθιά καλοκαιρινή του τροχιά, με τη ζέστη να επιμένει, τις μετακινήσεις να πληθαίνουν, τα λιμάνια να γεμίζουν, τα σχέδια για διακοπές να γίνονται πιο συγκεκριμένα και την καθημερινότητα να προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στον καλοκαιρινό ρυθμό. Τέτοια ώρα η χώρα βρίσκεται ακόμη στο μετέχμιο, ανάμεσα στη νύχτα που φεύγει και στο πρώτο φως που ετοιμάζεται να απλωθεί. Κάποιοι γυρίζουν από δουλειά ή διασκέδαση. Κάποιοι ξεκινούν για ταξίδι, κάποιοι ετοιμάζουν τον πρώτο καφέ της ημέρας με συντροφιά το ραδιόφωνο. Οι ειδήσεις όμως δεν κάνουν παύση για καλοκαίρι, ο κόσμος συνεχίζει να κινείται και η σημερινή ημέρα ξημερώνει με μια νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν ακόμη σταματήσει. Στην Ελλάδα η έρευνα για την φωνική επίθεση στη Μαρφίνη βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, με νέα στοιχεία να αποκαλύπτουν πώς οι αρχές έφτασαν 16 χρόνια αργότερα στις πρώτες συλλήψεις, και στο πολιτικό σκηνικό η ακρίβεια, οι συντάξεις, οι προεκλογικές παροχές και οι εσωκομματικές αναταράξεις ανεβάζουν ήδη τους τόνους της αντιπαράθεσης. Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ετοιμάζονται να φύγουν για κάποιο νησί, κάποιο χωριό ή έναν αγαπημένο προορισμό, και φυσικά σε όλους εσάς που επιλέγετε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την Κυριακή, εδώ, στην παρέα του Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε όσα αξίζει να κρατήσουμε από τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο στους τίτλους, αλλά και σε όσα κρύβονται πίσω από αυτούς, στις αιτίες, στις συνέπειες, στις μικρές μετατοπίσεις που πολλές φορές δείχνουν προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, αχάραγα, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγη ώρα, θα είναι εδώ κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν.

Σήμερα 12 Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Βερονίκης. Γιορτάζει λοιπόν η Βερονίκη. Από όλους εμάς χρόνια πολλά και καλά σε όσους φέρουν το συγκεκριμένο όνομα. Στην Αθήνα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 12 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 48 το βράδυ, η διάρκεια της ημέρας θα φτάσει τις 14 ώρες και 36 λεπτά. Βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά των μεγάλων καλοκαιρινών ημερών.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ελπίδας. Μια νέα ημέρα στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών που δεν καθιερώθηκε για να γιορτάσει ένα γεγονός, αλλά μια ανάγκη. Την ανάγκη να πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Η ελπίδα είναι μια λέξη απλή, τη χρησιμοποιούμε συχνά, καμιά φορά σχεδόν μηχανικά, όμως στις δύσκολες περιόδους αποκτά άλλο βάρος. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι εύκολα, δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, σημαίνει ότι ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, δεν παρετούμαστε από την ιδέα ενός καλύτερου αύριο. Η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι η ελπίδα δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση, μπορεί να γίνει τρόπο σκέψης, στάση απέναντι στους άλλους, πράξη αλληλεγγύης, λόγος για να συνεχίσει μια κοινωνία να προσπαθεί. Γιατί χωρίς ελπίδα, οι άνθρωποι κουράζονται πιο εύκολα. Οι κοινωνίες κλείνονται περισσότερο στον φόβο και το μέλλον αρχίζει να μοιάζει μικρότερο. Η σημερινή μέρα δεν ζητά μεγάλα λόγια, ίσως μόνο μια μικρή υπενθύμηση ότι ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς, η ελπίδα δεν είναι αφέλεια, είναι ένας τρόπος να μένουμε όρθιοι.

Έλατε να κάνουμε και το μικρό μας ταξίδι πίσω στην ιστορία. Σαν σήμερα 12 Ιουλίου κρατάμε μερικές στιγμές από την ιστορία, στιγμές που μας μεταφέρουν από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους μέχρι τη δικτατορία, από την ποίηση και το θέατρο μέχρι την ιατρική, τη διπλωματία και τη μουσική. Μια από τις πιο κρίσιμες στροφές στη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια έρχεται σαν σήμερα, το 1827. Ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποδέχεται την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Καποδίστριας αφήνει μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές θέσεις της εποχής για να αναλάβει έναν πολύ πιο δύσκολο και ιστορικό ρόλο, εκείνον του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, η Αθήνα αποκτά και την πρώτη της θεατρική στιγμή. Το ημερολόγιο γράφει 1836, όταν ανεβαίνει στην πόλη η πρώτη θεατρική παράσταση, μια κωμωδία του Μολιέρου. Η νέα πρωτεύουσα δεκτίζει μονοδιοίκηση, θεσμούς και δημόσια κτίρια, αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά και την δική της πολιτιστική ζωή.

Στα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους, η οικονομική οργάνωση περνά και μέσα από την Εθνική Τράπεζα. Το 1843 με βασιλικό διάταγμα της δίνεται το δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια. Για μια χώρα που προσπαθεί ακόμη να σταθεί στα πόδια της, το χαρτονόμισμα δεν είναι απλώς μέσο συναλλαγής. Είναι ένα ακόμη βήμα προς την οικονομική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη αλλά και την θεσμική συγκρότηση. Στη Χιλή το 1904 γεννιέται ένας από τους μεγάλους ποιητές του 20ου αιώνα, ο Πάμπλο Νερούδα. Ποιητής, διπλωμάτης και πολιτική φωνή, τιμήθηκε το 1971 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στην Ελλάδα το όνομά του συνδέθηκε και με τον Μίκη Θεοδωράκη που μελοποίησε το «Κάντο Γενεράλ».

Στα χρόνια της δικτατορίας, η 12η Ιουλίου αποκτά και ένα βαρύ πολιτικό αποτύπωμα. Το 1967 το καθεστώς της 21ης Απριλίου αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από 480 Έλληνες πολίτες. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Μελίνα Μερκούρη, αλλά και άλλοι Έλληνες της Διασποράς για την αντιδικτατορική τους δράση. Η πράξη αυτή δείχνει πως η δικτατορία επιχειρούσε να τιμωρήσει όχι μόνο την πολιτική αντίθεση, αλλά και τη δημόσια φωνή. Στην Αθήνα, αρκετά χρόνια αργότερα, αρχίζει να λειτουργεί ένας σημαντικός ιατρικός οργανισμός. Το 1993 ανοίγει το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Συνδέθηκε με την καρδιοχειρουργική, με τις μεταμοσχεύσεις και την προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών.

Και αφήνουμε για το τέλος τη μουσική στιγμή της ημέρας. Στις 12 Ιουλίου του 1962, οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη του συναυλία στο Mark Club του Λονδίνου. Εκείνη τη βραδιά δεν γεννιέται απλώς ακόμη ένα συγκρότημα. Γεννιέται ένας από τους πιο ανθεκτικούς μύθους της rock μουσικής. Από ένα μικρό κλαμπ του Λονδίνου, οι Rolling Stones θα περάσουν σε στάδια, σε εξώφυλλα, σε περιοδίες, σε αντιπαραθέσεις, σε γενιές ακροατών και δεκαετίες αλλαγών.

Έλατε να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, από αύριο, Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Για πολλούς είναι μια ευκαιρία για αγορές που είχαν μείνει πίσω, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι όταν οι ανάγκες αλλάζουν. Διαφορετικά ρούχα, παπούτσια, ήδη για το σπίτι, μικρές ή μεγαλύτερες αγορές πριν από τις διακοπές. Χρειάζεται όμως και λίγη προσοχή. Δεν κοιτάμε μόνο το μεγάλο ποσοστό στην ταμπέλα, κοιτάμε και την προηγούμενη τιμή. Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και αν η προσφορά είναι πραγματική. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου, και ειδικά στις ηλεκτρονικές αγορές, πριν πληρώσουμε, ελέγχουμε πάντα την τελική τιμή μαζί με μεταφορικά και τυχόν επιπλές χρεώσεις.

στα χρηστικά της ημέρας, μια ευκαιρία για όσους αγαπούν το βιβλίο, αλλά και για εκείνους που θέλουν να χαρίσουν λίγο περισσότερο χώρο στην ανάγνωση μέσα στην καθημερινότητά τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ και οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου, δηλαδή μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Η επιταγή έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με έκπτωση 10% στην αγορά οποιοδήποτε βιβλίου. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, εφόσον καλύπτουν τα βασικά κριτήρια. Μια μικρή ενίσχυση, που μπορεί όμως να γίνει αφορμή για μια μεγάλη ιστορία στο κομωδίνο, στην παραλία ή στο παιδικό δωμάτιο.

Επειδή μας ρωτήσατε, να το υπενθυμίσουμε όσον αφορά την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου. Οι ημερομηνίες λοιπόν πληρωμής ανακοινώθηκαν από τον ΙΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Διαμορφώνονται ως εξής: Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, το ΑΕ, το ΝΟΓΑ, το ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. 5η 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των λοιπόμενων εντασσόμενων, καθώς βεβαίως και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.

0: και σε κάτι που αφορά την καθημερινότητα στους δρόμους, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα βεβαιώνονται πλέον οι παραβάσεις από την τροχέα. Το γνωστό ροζ μπλοκάκι των κλήσεων περνά σταδιακά στο παρελθόν. Τη θέση του παίρνουν έξυπνες συσκευές, τάμπλετ και smartphone. Με το νέο σύστημα, ο αστυνομικός θα καταχωρεί την πινακίδα, το σημείο και την παράβαση. Η διαδικασία θα γίνεται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά αν το όχημα έχει ασφάλεια, αν έχει κταίο, αν η άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ. Η κλήση θα φτάνει στον οδηγό μάλιστα με SMS ή με email και θα συνοδεύεται και από QR code ώστε να μπορεί είτε να την πληρώσει ηλεκτρονικά είτε αν θέλει να υποβάλει ένσταση. Θα δοθούν συνολικά περίπου 400 συσκευές σε τροχέα και άμεση δράση, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και το μέτρο αφορά τις κλήσεις που βεβαιώνουν οι αστυνομικοί στο δρόμο, όχι τις κλήσεις από τις κάμερες και τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε πολλά σημεία.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Εκεί με υγεία και όλα τα καλά που μας αναφέρει. Καλή Κυριακή, αγαπητή Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Bill από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα, καλή Κυριακή εδώ σε όλη την παρέα του Sky 100,3. Δίνουμε τη σκητάλη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία τους στο ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα: στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η μέρα δεν έχει ακόμη ανοίξει. Είναι αυτή η ώρα που το σκοτάδι υποχωρεί, αλλά η πόλη δεν έχει πάρει ακόμη τον συνηθισμένο της ρυθμό. Οι δρόμοι και οι ρυθμοί παραμένουν ήσυχοι και είναι μια καλή στιγμή να κοιτάξουμε την επικαιρότητα χωρίς βιασύνη. Με αυτή τη ματιά συνεχίζουμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην παρέα μας.

0: 16 χρόνια μετά τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, μία από τις πιο βαριές και τραυματικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, επιστρέφει στο προσκήνιο με συλλήψεις και με νέα ερευνητικά δεδομένα. 5 Μαΐου του 2010 ήταν, όταν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα κουκουλοφόρων επιτίθεται στο υποκατάστημα της τράπεζας της Σταδίου, σπάει την τζαμαρία και ρίχνει στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υγρό. Η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, 3 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία βρισκόταν στο 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Οι επιζώντες κουβαλούν ακόμη τις μνήμες της ασφυξίας, της αγωνίας και της προσπάθειας να σωθούν. Τώρα δύο άνδρες 42 ετών συλλαμβάνονται, μια 46χρονη γυναίκα αναζητείται. Και κομβικό ρόλο στην έρευνα παίζουν τα νέα ψηφιακά πιστήρια, φωτογραφίες από μια άλλη υπόθεση, αλλά και η επανεξέταση παλιού οπτικού υλικού με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν πρόσωπα, αντικείμενα και κινήσεις και να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε μέλους της ομάδας. Και ο συνάδελφος Παναγιώτης Πυρόπουλος μας μεταφέρει πώς η ελληνική αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους.
1: Το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συλλέξει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης σε όλα τα στάδια. Μέσα από αυτό προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Οι 7 επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και οι άλλοι 5 στη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 αρχικά να σου πω ότι βαφτίστηκαν με αριθμούς. Ένας μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε και κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη ως μία από τις 5, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες έδιναν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πρόσφατα, ήρθε το email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέφερε μάλιστα 8 όνομα τεπώνυμα ως εκείνα που έκαψαν την Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που είχαν κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για παγωγές και κάποιες ενέργειες του αντιχρηστιανικού χώρου. Το Σεπτέμβριο του 2020 όμως είναι το πιο κομβικό, καθώς τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλάβει ένα 48χρονο παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά στην Θεσσαλονίκη και αντιοξιαστή της Θεσσαλονίκης με κριτική ασύλληση μια αποθήκη στο Κάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες του 2009. Εντοπίζουν αυτές τις φωτογραφίες διακοπών σε ένα νησί όπου φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με εκείνα των δραστών της Μαρφίν 8 μήνες αργότερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και μοναδικό. Τα παλιά δηλαδή και τα νέα δεδομένα μπήκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν και έρχεται η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία τοποθετούνται ονόματα ουσιαστικά στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας. Ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ, 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης που προαναφέραμε. Αυτός τοποθετείται σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις στον άνθρωπο που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Αυτός ενδεχομένως έχει και τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία. Υπάρχει ένας αταυτοποιητός και είναι και ο κρίσιμος αταυτοποιητός, γιατί είναι αυτός που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έχουμε την ύποπτη 10. Είναι η 46χρονη αναζητούμενη. Μένει τα τελευταία χρόνια στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι πρόθυμη, εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Είναι ακριβώς δίπλα στον ψηλό και στον αταυτοποιητό. Και είναι και ο ύποπτος 11. Είναι ο 42χρονος εναεριστής στο ΆΚΑ. Διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις. Συμμετείχε σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Είναι ο δεύτερος, 42χρονος, που φαίνεται να δίνει οδηγίες στους άλλους τρεις για το πώς να λειτουργήσουν στην επίθεση. Το 2010 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τα αυτονόητα, θα σου έλεγα. Καταγράφηκαν σημάδια και στις αστοχίες αυτή. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού. Σε χρόνο εννοώ. Δεν έλειψαν έγκαιρα καταθέσεις. Δεν έγινε σύντομα άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Κάπως έτσι, το 2013 είχαν συλληφθεί δύο άτομα που απλά προσωμείαζαν στους δράστες. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019 οι προσωπικές, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από αυτό της ανθρωποκτονίας.
0: Στη Θεσσαλονίκη, μια ακόμη μεγάλη αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην οδό Γραβιάς. Από τη φωτιά χάνει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίζονται η κόρη της, ο σύζυγός της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Για την υπόθεση συλλαμβάνονται δύο άνδρες, 29 και 24 ετών, καθώς και μια 26χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίζεται στα Χανιά. Ο 29χρονος και 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι, ενώ ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι αρχές εξετάζουν τώρα κάθε κίνηση των κατηγορουμένων. Το επιχειρησιακό ζευγάρι φαίνεται να γνώριζε καλά τη γειτονιά και την πιθανή παρουσία καμερών, χρησιμοποιώντας μάλιστα ομπρέλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις κινήσεις του 29χρονου κατά τη σύλληψή του, αλλά και σε ένα κινητό τηλέφωνο που μπορεί να αποκαλύψει επικοινωνίες, διαδρομές και επαφές. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Αχλατλής μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα.
2: Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από ύψος μεγάλο, ούτως ώστε να καταστρέψει οποιοδήποτε ψηφιακό στοιχείο. Αυτή η συσκευή όμως περισυνελέγει από τις αρχές και έχει σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα υψηλόβαθμα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι από αυτή τη συσκευή και από την περαιτέρω έρευνά της θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 29χρονο, όπως και την νεαρή κοπέλα, να κινούνται πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα, θέλοντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς από την κατόπτευση που είχαν κάνει σε προηγούμενο χρόνο γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, καθώς ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουστικού χώρου. Αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στις έρευνες των αρχών, δεν ισχυρίστηκαν το παραμικρό ενώπιον των αστυνομικών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά είναι πως θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Συντάξεις, ακρίβεια και προεκλογικές παροχές ανεβάζουν ξανά το πολιτικό θερμόμετρο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα επιχειρούν να χαράξουν τις διαχωριστικές γραμμές της επόμενης αναμέτρησης και να πείσουν ότι διαθέτουν εφαρμόσιμο σχέδιο για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση ζητά συγκεκριμένη και επίσημη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προειδοποιώντας για επιστροφή στην άκρατη παροχολογία. Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι η κοινωνία πιέζεται από το κόστος ζωής και προτάσει ελέγχου στην αγορά, ενίσχυση του ανταγωνισμού, μειώσεις έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Και την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως δύναμη διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας, επιχειρώντας να διεκδικήσει χώρο απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Και ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, η εκλογολογία παραμένει ζωντανή. Η συνάδελφος Μαρία Τσιλινίκου μας καταγράφει όλα τα μέτωπα της πολιτικής σύγκρουσης.
3: Πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Την κοστολόγηση των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποσαφινιστεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της πρότασης.
4: Ο καλός Σαμαρίτης δεν επρόκειτο να διδάσκεται στα θρησκευτικά, εάν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα τον ξεπεράσει ο original, ο αυθεντικός, αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας.
3: Από τη Λίμνο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ενώ νωρίτερα σε άρθρο του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, προτάσσοντας ως παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τον ισχυρό ανταγωνισμό, τον πραγματικό έλεγχο της αγοράς, τη μείωση των έμεσων φόρων και τη δικαιότερη φορολογία.
5: Από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Άι Βασίλη κτλ. Θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές φούσκες, που η αποτελεσματικότητά τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση.
3: Στόχος της Ελλάς είναι η διακυβέρνηση της χώρας και η οικονομική ανάκαμψη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.
6: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με υγιεινείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
3: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
7: Αυτός δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτός είναι ετοιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι αγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι το βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ, θα γελάνε από κάτω.
8: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι εμάς.
3: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
9: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027.
10: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
11: Ισοβιάζεται
6: η μεταφέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
3: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
7: Αυτός δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτός είναι ετοιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι αγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι το βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ, θα γελάνε από κάτω.
8: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι εμάς.
3: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
9: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027. Όσο

0: Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όχι εμάς.
1: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
2: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027.
3: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
4: Ίσο βιάζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
5: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η εσωκομματική κρίση αποκτά πλέον χαρακτηριστικά ανοιχτής ρήξης. Και το παράδοξο είναι ότι τα δύο στρατόπεδα διαφωνούν ακόμη και για το τι ακριβώς συνέβη χθες. Πραγματοποιήθηκε νόμιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ή απλώς μια συγκέντρωση στελεχών χωρίς θεσμική και καταστατική ισχύ. Η πλευρά του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου υποστηρίζει ότι υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία με φυσική παρουσία και συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης και προχώρησε μάλιστα σε αποφάσεις που αλλάζουν την πορεία του κόμματος, μεταξύ αυτών η ακύρωση της συμπόρευσης με την ελληνική αριστερά συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η αυτόνομη εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάγκη επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κουμουνδούρα από την άλλη δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία, αμφισβητεί ότι μπορούσε να ελεγχθεί η απαρτία και επισημαίνει ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επόμενο επεισόδιο μεταφέρεται τώρα στη Βουλή, όπου αναμένονται αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά και η εκλογή νέου επικεφαλής. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας μεταφέρει το εκρηκτικό αυτό κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μισή συνεδρία θα σου έλεγα, γιατί όλα στην Κουμουνδούρου πλέον από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις που γίνονται δείχνουν τη μεγάλη κρίση που υπάρχει στο κόμμα. Γιατί συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν είχαμε ξαναδεί. Η πλευρά της Κουμουνδούρου λοιπόν στην οποία αναφέρθηκες δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρίαση. Καταστατικά δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η απαρτία. Η άλλη πλευρά λέει ότι έγιναν καθόλου ανώμημα και μάλιστα δίνουν ευκαιρία στη συνένεση. Γι' αυτό λένε θα συνεδριάσουμε και την άλλη εβδομάδα για να προχωρήσουμε παρακάτω για τα εκλογικά. Σίγουρα αυτό που βγαίνει από αυτή τη συνεδρίαση είναι μια τάση. Μια τάση που δείχνει ότι η μειοψηφία έγινε πλειοψηφία σε σχέση με το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε η γραμμή. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την Κουμουνδούρου, είναι το θέμα της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό που λένε και ισχύει είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει λόγο στο να επαναφέρει έναν βουλευτή στις τάξεις κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό που είδαμε σήμερα στο κείμενο, η μη συμπόρευση πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνει σίγουρα δυνάμεις. Απελευθερώνει βουλευτές. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αν από τη Δευτέρα δει πάρα πολλούς βουλευτές να κουνούν μαντήλι στην Κουμουνδούρου. Και αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνει κανείς ότι η συνεδρίαση για την εκλογή νέου αρχηγού κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με πολύ διαφορετικούς όρους. Δηλαδή τώρα έχουμε 24 βουλευτές, θα είναι πολύ λιγότεροι, άρα με άλλα δεδομένα, με άλλη βάση και άλλη συζήτηση μέσα στα όργανα. Για τον Παύλο Πολάκη θα βρεθεί μια φόρμουλα για να είναι υποψήφιος, ενδεχομένως να οριστεί ένας νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας που τον επαναφέρει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Η Ρένα Δούρου, πολλοί κατάλαβαν σήμερα από τις δηλώσεις της και από τις τάσεις της ότι έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Θα είναι υποψήφια. Εκτός αν δούμε μια φόρμουλα της συλλογικής ηγεσίας και δεν βρεθεί ο ένας αντίπαλος στον άλλον. Θα τα δούμε όλα αυτά.
5: Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα και με χρηστικό φόντο, μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να δουν μέσα στην εβδομάδα οι οδηγοί, καθώς κυβέρνηση και δηληστήρια ξεκαθαρίζουν και τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου. Η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά. Οι νέες τιμές εκτιμάται ότι θα περάσουν στα πρατήρια μέσα σε περίπου 48 ώρες από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι μειώσεις από τα ελληνικά δηληστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου και επιχειρεί να περιορίσει τις επιβαρύνσεις της θερινής περίοδου όταν και αυξάνονται οι μετακινήσεις και η κατανάλωση. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κινείται πάνω από το 1,80, ενώ σε αρκετά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές το όριο των 2 ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ. Από το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον, όπως καταγράφει και το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε του Χρυσόστομου Τσούφη, συνεχιστούν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές.
3: Τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούν κυβέρνηση και διηλιστήρια, ώστε να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας η έναρξη της μείωσης της τιμής της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κίνησης κατά 5.
7: Θα δείτε τη μέση τιμή πανελλαδικά να

0: μειώνεται μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που τα ελληνικά δηληστήρια επιδοτήσουν, μειώσουν δηλαδή την τιμή κατά 10 λεπτά την περσίνη, κατά 5 λεπτά το πετρέλαιο.
1: Πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε να κάνουν τα κουμάδα τους για μας. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο μεγάλο κόστος στα κάψιμα. Πρέπει και εμείς κάπου να το βάζουμε. Το βάζουμε στα προϊόντα.
2: Στόχος, το μέτρο που θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου, να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες απέναντι σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς από τις 30 Ιουνίου η πορεία τους έχει αναστραφεί εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης, της μειομαλοποίησης των ροών μετά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία.
3: Είχαμε πάλι τις τιμές να πηγαίνουν στην ανηφόρα και η κυβέρνηση, προτού γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ήρθε. Έθεσε το ζήτημα.
4: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
5: Ανάβει πιο συχνά πλέον το λαμπάκι.
4: Ναι. Να βάζεις πιο λίγα πια.
2: Βάζεις πιο λίγο γιατί το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη στο 1,98 με προδιαγεγραμμένη πορεία πάνω από τα 2 ευρώ έως την Τρίτη αν δεν υπήρχε η νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
6: Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα. Να τα βγάλεις πέρα με την ακρίβεια, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώσεις ότι πλήρωσες δόσεις στεγαστικού.
2: Βέβαια σε Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο και Λευκάδα, το δίευρο κυριαρχεί στα ταμπλό των πρατηρίων εδώ και μέρες.
7: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
8: Συνήθως του βάζω 20 ευρώ, δεν το γεμίζω.
2: Από το Σεπτέμβριο πάντως, και εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση δεν αποκλείει και νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.
3: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα, επομένως κανείς δεν ξέρει.
2: Οι παρεμβάσεις που έχουν ως τώρα αναλυφθεί για τις τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός συνόρων, τα στενά του ορμού βρίσκονται ξανά στο κέντρο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στο κυπριακή σημαία σε εμπορικό πλοίο GFS Galaxy και το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Το πλοίο χτυπήθηκε ενώ επιχειρούσε να περάσει από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα, υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και ακινητοποιήθηκε. Υπάρχουν πληροφορίες πως το πλήρωμα του έχει εγκαταλείψει, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι το σκάφος είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του, παρέκλεινε από την εγκεκριμένη διαδρομή και αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι τα στενά κλείνουν μέχρι νεοτέρας και προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε νέα αμερικανική ενέργεια θα απαντηθεί με πλήγματα εναντίον βάσεων και συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αμερικανική αντίδραση ήταν άμεση. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης εξαπέλυσαν, εδώ και αρκετές ώρες έχουν μάλλον εξαπολύσει, το τρίτο κύμα επιθέσεων μέσα σε μια εβδομάδα, με εκρήξεις να αναφέρονται σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, ανάμεσά τους στην περιοχή του Μπανταραμπάς, του Σιρίκ και στο νησί Κέσμ. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η στόχη της είναι να περιορίσει τη δυνατότητα του Ιράν να πλήττει εμπορικά πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό. Και το νέο επεισόδιο έρχεται μετά τις επιθέσεις σε τρία ακόμη δεξαμενόπλια και την ανταλλαγή πληγμάτων που ακολούθησε. Η αμερικανική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών, με την Ουάσιγκτον να απαιτεί από το Ιράν να δηλώσει δημόσια ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και ότι οι επιθέσεις στην εμπορική ναυσιπλοεία θα σταματήσουν. Όχι μόνο δεν βλέπουμε μια τέτοια δήλωση, αλλά βλέπουμε μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Στην καρδιά της κρίσης βρίσκεται πλέον η διαμάχη για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθούν τα πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν έναν νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Το Ιράν αναγνωρίζει ως ασφαλή μόνο την πορεία που έχει χαράξει το ίδιο, πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές. Σε ένα πέρασμα καθοριστικό για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, κάθε νέα διέλευση βλέπουμε πως μετατρέπεται πλέον σε δοκιμασία ισχύως και κάθε απόκληση μπορεί να προκαλέσει το επόμενο χτύπημα.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

στέλνουμε καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε. Δίνουμε σκυτάλι, η ώρα κοντεύει 6. Δίνουμε την σκυτάλι για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε εδώ σε λίγα.

0: με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η ιρανική επίθεση που δέχθηκε τα ξημερώματα εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια λέμβο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος του εμπορικού πλοίου αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχθηκε το πλοίο στο Ορμούζ, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις στο Μπαντάρα Μπάς, το Σιρίκ, το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επλήγησαν στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις. Τα ξημερώματα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, ενώ υποστήριξαν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου, καθώς επιχείρησε να κινηθεί σε μια εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεφ. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους εχθές σε τρία διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερέτρια ανασύρθηκε 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης, ενώ στην Ίω ένας 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα στην Ίω. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία ανοίξε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ της Αργεντινής και της Ελβετίας, 1-1 το σκορ και το παιχνίδι πάει σε παράταση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις, στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα που θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια μεγάλη ιστορία και υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια εικόνα. Μια γυναίκα στην τηλεόραση, μια φράση που μένει στο μυαλό, ένα πρόσωπο που θυμίζει κάποιο άλλο. Κάπως έτσι γεννιέται το Lady Writer των Dire Straits. Κυκλοφορεί τον Ιούλιο του 1979, όταν το συγκρότημα έχει ήδη γίνει γνωστό και ο Mark Knopfler έχει αρχίσει να ξεχωρίζει για εκείνο το καθαρό, κοφτό, αναγνωρίσιμο παίξιμο στην κιθάρα. Η αφορμή, όπως έχει υποθεί, ήταν μια συγγραφέας που είδε στην τηλεόραση να μιλά για την Παναγία. Δεν ήταν όμως μόνο το θέμα της συζήτησης, ήταν η εικόνα της. Κάτι στο πρόσωπο, στην παρουσία, ίσως τον τρόπο που μιλούσε, του θύμισε μια άλλη γυναίκα, κάποια από το παρελθόν. Και κάπως έτσι μια απλή τηλεοπτική στιγμή έγινε τραγούδι. Το Lady Writer δεν αφηγείται μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Περισσότερο πιάνει εκείνη τη στιγμή που κάτι ασήμαντο ανοίγει μια μνήμη. Όταν το τραγούδι παίζει το καλοκαίρι του 1979, ο κόσμος αλλάζει. Στη Βρετανία η Margaret Thatcher έχει μόλις γίνει πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Στο Ιράν η Επανάσταση έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή. Στην Ιαπωνία κυκλοφορεί το πρώτο Sony Walkman και η μουσική αρχίζει να γίνεται προσωπική υπόθεση. Στην Ελλάδα λίγες εβδομάδες νωρίτερα έχει υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ. Το Lady Writer δεν είναι πολιτικό τραγούδι, μιλά για κάτι πιο μικρό, για τη στιγμή που μια εικόνα στην οθόνη ξυπνά ένα πρόσωπο που νομίζαμε πως είχε χαθεί. Και ίσως γι' αυτό, μέσα σε μια χρονιά μεγάλων αλλαγών, κρατά τη δική του μικρή ιστορία.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα στην φίλα τη φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στον Στέφανο από τον Γέρακα που μας στείλαν τα δικές τους καλημέρας. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θυμίζουμε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Η 12η Ιουλίου μας βρίσκει στην καρδιά του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα όμως η πραγματικότητα γύρω μας συνεχίζεται. Η πολιτική, η οικονομία, οι διεθνείς εξελίξεις, η τεχνολογία, η κοινωνία, όλα μετακινούνται, άλλοτε γρήγορα, άλλοτε αθόρυβα, μέχρι οι αλλαγές να φτάσουν στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τις ειδήσεις, αλλά και το νήμα που τις συνδέει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Υπάρχει ένας τρόπος στην πολιτική να μετατρέπεις μια κατηγορία σε πλεονέκτημα. Να μην μιλάς τόσο για την ουσία της υπόθεσης, αλλά για το ποιος σε κυνηγά. Αυτό βλέπουμε αυτές τις ημέρες σε δύο διαφορετικές χώρες, με δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Την Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και τον Νάιτζελ Φάραντ στη Βρετανία. Οι υποθέσεις τους δεν είναι ίδιες. Η Λεπέν έχει καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και συνεχίζει τη δικαστική της μάχη. Ο Φάραντς ελέγχεται για ζητήματα χρηματοδότησης και δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα μεμπτό. Όμως η πολιτική αντίδραση μοιάζει. Και οι δύο επιχειρούν να παρουσιάσουν τη νομική ή θεσμική πίεση όχι ως ζήτημα λογοδοσίας, αλλά ως επίθεση του συστήματος. Όχι ως έλεγχο από τη δικαιοσύνη ή τους θεσμούς, αλλά ως προσπάθεια μιας ελίτ να τους βγάλει από τη μέση. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε σχεδόν ολόκληρη πολιτική στρατηγική. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με διώξεις και έρευνες, δεν περιορίστηκε να απαντήσει νομικά. Τις παρουσίασε, αν θυμάστε, ως κυνήγι μαγισσών, ως πολιτική διώξη, ως απόδειξη ότι το κατεστημένο τον φοβάται. Ακόμη και οι εμφανίσεις του στα δικαστήρια γίναν μέρος της προεκλογικής του εικόνας. Κάθε κατηγορία μετατρεπόταν σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές του. Δεν κυνηγούν μόνο εμένα, κυνηγούν εσάς μέσα από μένα. Το ίδιο έγινε και μετά τις εκλογές του 2020. Παρά τις απορρίψεις των προσφυγών και την έλλειψη αποδείξεων για εκτεταμένη νοθεία, το σύνθημα περί κλεμμένων εκλογών έγινε πολιτική ταυτότητα. Αυτό το μοντέλο βλέπουμε τώρα να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Και έχει σημασία γιατί δεν μιλάμε για περιθωριακούς πολιτικούς. Η Μαρί Λεπέν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ικανή να γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Βρετανία το Reform UK του Φάραντς προηγείται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Άρα η θυματοποίηση δεν είναι απλώς άμυνα. Γίνεται και εκλογικό καύσιμο. Ο πολιτικός δεν εμφανίζεται ως υπόλογος, εμφανίζεται ως θύμα. Και ο ψηφοφόρος δεν καλείται απλώς να τον στηρίξει, καλείται να τον δικαιώσει απέναντι στο κατεστημένο. Έτσι η συζήτηση θολώνει, δεν συζητάμε πια μόνο τι έγινε, συζητάμε ποιος το ερευνά, ποιος το λέει και ποιος υποτίθεται ότι εξυπηρετεί. Και αυτό είναι το πραγματικό μικροσήμα της εποχής. Η πολιτική της θυματοποίησης δεν προσπαθεί απλώς να ακυρώσει μια κατηγορία, προσπαθεί να ακυρώσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που την εξετάζουν.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα. Κάποτε το έτοιμο φαγητό ήταν περισσότερο εξαίρεση, μια λύση για μια δύσκολη μέρα, μια παραγγελία το βράδυ, κάτι γρήγορο όταν δεν υπήρχε χρόνος ή διάθεση για μαγείρεμα. Σήμερα μοιάζει να έχει μπει πιο σταθερά στην καθημερινότητα των ελληνικών οικοκυριών, όχι για να αντικαταστήσει το σπιτικό φαγητό, αλλά για να καλύψει τα κενά που αφήνει ο σύγχρονος ρυθμός ζωής. Η έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών, που έγινε τον Ιούνιο σε 800 καταναλωτές, δείχνει ότι κάθε νοικοκυριό ξοδεύει κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα για έτοιμο φαγητό, δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο. Το βασικότερο κίνητρο δεν είναι η πολυτέλεια, είναι ο χρόνος. Το 41% των καταναλωτών λέει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό επειδή δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει. Ένα ακόμη 19% το κάνει γιατί θεωρεί ασύμφορο να ετοιμάζει φαγητό για λίγα άτομα. Ενδιαφέρον έχει και η άνοδος των σούπερ μάρκετ. Το 29% των καταναλωτών αγοράζει πλέον έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από εκεί, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2016, πριν 10 χρόνια. Ψήτο κοτόπουλο, σαλάτες, έτοιμα μαγειρευτά. Τα σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε πια μόνο υλικά, πουλάνε και χρόνο. Πουλάνε τη δυνατότητα να γυρίσεις σπίτι και να μην χρειαστεί να ξεκινήσεις από την αρχή. Κι όμως σχεδόν 4 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ακόμη ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό. Αυτό δείχνει και το όριο της αλλαγής, γιατί το σπιτικό τραπέζι παραμένει ισχυρό στη συνείδηση των Ελλήνων. Το έτοιμο φαγητό αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας, όχι ως αντικατάσταση της κουζίνας του σπιτιού. Και ίσως αυτό είναι το μικρό κοινωνικό σήμα. Δεν αλλάζει μόνο το τι τρώμε, αλλάζει ο χρόνος που έχουμε για να το ετοιμάσουμε. Ανάμεσα στη δουλειά, τις μετακινήσεις, τις υποχρεώσεις και την κούραση, το καθημερινό φαγητό γίνεται όλο και περισσότερο ζήτημα οργάνωσης, όχι μόνο γεύσης. Και κάπως έτσι μια έτοιμη μερίδα δεν λέει μόνο κάτι για την κατανάλωση, λέει κάτι για την πίεση της καθημερινότητας.

Όταν γίνεται μια μεγάλη καταστροφή, οι πρώτες εικόνες κάνουν γρήγορα το γύρο του κόσμου. Τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, οι αγωνιώδεις διασώσεις, οι άνθρωποι που περιμένουν έξω από τα χαλάσματα, οι πρώτοι απολογισμοί. Και ύστερα, σιγά σιγά τα φώτα φεύγουν. Η διεθνής επικαιρότητα προχωρά, οι κάμερες στρέφονται αλλού και μια τραγωδία που για λίγες ημέρες συγκλώνησε τον πλανήτη αρχίζει να χάνεται από την πρώτη γραμμή. Στη Βενεζουέλα όμως σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου το δράμα δεν έχει τελειώσει. Τα περισσότερα ξένα σωστικά συνεργεία έχουν αρχίσει να αποσύρονται και μεγάλης διεθνής προσοχή έχει μειωθεί. Όμως για τις οικογένειες που περιμένουν ακόμη μια απάντηση ο χρόνος δεν έχει προχωρήσει. Κάπου εκεί μπαίνουν οι άνθρωποι που αποκαλούνται τυφλοπόντικες της Βενεζουέλας. Είναι εθελοντές, πολλοί χωρίς ειδική εκπαίδευση, που μπαίνουν σε στενά ανοίγματα μέσα στα συντρίμμια, ανάμεσα σε πλάκες τσιμέντου, σίδερα και τιμόρο πακτήρια. Εκεί όπου τα μηχανήματα δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν. Ο όρος τυφλοπόντικες δεν είναι καινούριος. Γεννήθηκε στο Μεξικό μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985, όταν εθελοντές διασώστες άρχισαν να κινούνται μέσα στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους, και σήμερα στη Βενεζουέλα η ίδια λέξη επιστρέφει. Για ανθρώπους που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν αγρότες, εργάτες, τεχνίτες, άνθρωποι της καθημερινότητας, που άφησαν πίσω δουλειές και οικογένειες και πήγαν στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο. Στην αρχή με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, τώρα πια, όσο οι μέρες περνούν, για να δώσουν απαντήσεις σε οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν. Ο απολογισμός είναι ήδη πολύ βαρύς. Χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες άστεγοι, ολόκληρες πολυκατοικίες που έγιναν σωροί από μπάζα. Κι όμως ακόμη και όταν η είδηση έχει φύγει από τα φώτα, κάποιοι συνεχίζουν να σκάβουν. Με κράνη, με γάντια, με αυτοσχέδια εργαλεία, με φακούς. Γιατί μετά από μια καταστροφή το δράμα δεν τελειώνει όταν σταματούν οι ζωντανές συνδέσεις. Συνεχίζεται εκεί όπου κάποιος ψάχνει ακόμα μέσα στα ερείπια, όχι μόνο για να βρει ζωή, αλλά και για να μην μείνει κανείς ξεχασμένος κάτω από τα χαλάσματα.

Όταν λέμε ότι μια πόλη είναι καλή για να ζεις, συνήθως το μυαλό πηγαίνει στην ομορφιά της. Στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, στη θάλασσα ή στα κτίρια της. Όμως η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με ωραίες εικόνες, μετριέται και με κάτι πιο καθημερινό. Πόσο ασφαλής νιώθεις όταν γυρίζεις σπίτι, πόσο εύκολα μετακινείσαι, τι σχολεία έχει, τι υπηρεσίες υγείας μπορεί να προσφέρει. Πόσο λειτουργεί η πόλη όταν δεν είσαι τουρίστας, αλλά κάτοικός της. Με αυτά τα κριτήρια, το ερευνητικό τμήμα του περιοδικού Economist αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο για το 2026 και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε ξανά τη Βιέννη, που για 3 χρόνια κρατούσε την πρώτη θέση και συγκέντρωσε την απόλυτη βαθμολογία σε 3 βασικές κατηγορίες: ασφάλεια, υποδομές και εκπαίδευση. Και αυτό λέει πολλά. Γιατί η Κοπενχάγη δεν κερδίζει μόνο ως όμορφη πόλη με ποδήλατα, κανάλια και καλοσχεδιασμένες γειτονιές. Κερδίζει επειδή φαίνεται να κάνει την πιο εύκολη για τους ανθρώπους της καθημερινότητα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη, στην τρίτη η Μελβούρνη, ακολουθούν το Σίδνεϊ, η Ζυρίχη, η Γενέβη, η Οσάκα, η Αδελαϊδα, το Βανκούβερ και το Τόκιο. Η ίδια λίστα δείχνει και την άλλη πλευρά, πόλεις που επηρεάζονται από πολέμους, από ανασφάλεια, η πολιτική ένταση, βλέπουν τη θέση τους να αλλάζει. Γιατί τελικά μια πόλη δεν κρίνεται μόνο από το πώς φαίνεται σε μια φωτογραφία, κρίνεται από το πώς ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή.

0: Μερικές ειδήσεις δεν μας ενδιαφέρουν μόνο για αυτό που αποκαλύπτουν, αλλά και για αυτό που φανερώνουν για μας τους ίδιους. Μια τέτοια αφορμή έδωσε τώρα το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δημοσιοποιώντας μια ακόμη παρτίδα αρχείων για τα λεγόμενα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, αυτά που οι περισσότεροι εξακολουθούμε να αποκαλούμε απλά UFO. Και η ανταπόκριση του κόσμου αποδείχθηκε σχεδόν μεγαλύτερη είδηση από το ίδιο το υλικό. 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, εικόνες από στρατιωτικούς αισθητήρες, φωτεινά σχήματα, σκιές στα σύννεφα, αντικείμενα που αλλάζουν πορεία στον ουρανό και καταγραφές που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται κάτι που μοιάζει με ένα εξάκτινο αστέρι πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Σε ένα άλλο, ένα άγνωστο αντικείμενο κινείται με τρόπο που δεν επιτρέπει ασφαλέ συμπέρασμα. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν απόδειξη για την παρουσία εξωγήινων, πολύ θα ήθελα. Δείχνουν απλώς ότι υπάρχουν εικόνες και περιστατικά που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί με βεβαιότητα. Μπορεί να πρόκειται για παραμόρφωση της εικόνας, για περιορισμό των αισθητήρων, για ατμοσφαιρικά φαινόμενα ή απλώς για δεδομένα που δεν επαρκούν. Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά όμως της ιστορίας βρίσκεται στην ανταπόκριση του κόσμου. Η ειδική ιστοσελίδα που αναρτώνται αυτά τα αρχεία έχει καταγράψει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο διαδικτυακά.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

πριν πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε καλημέρες, καλημέρες εδώ στην παρέα μας, στο Sky 100,3. Καλημέρα στη Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα στον Σπύρο από τον Βατανικό, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς εδώ με την εκπομπή μας. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Επίθεση από το Ιράν δέχθηκε τα ξημερώματα εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς, αφού προηγουμένως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών μέχρι νεωτέρας. Όπως ανακοίνωσε αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον στο Σωσύμβια Λέμβο, αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχθηκε το πλοίο στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα χθες οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κάποιες φωνές δεν χρειάζονται συστάσεις. Ακούς τις πρώτες νότες, την πρώτη ανάσα και ξέρεις αμέσως ποιος τραγουδά. Η Bonnie Tyler ήταν μια από αυτές τις φωνές, βραχνή, δυνατή, σχεδόν σπασμένη, αλλά γεμάτη ένταση. Και το παράξενο είναι ότι αυτό που έγινε το μεγάλο της σημάδι δεν ήταν εξ αρχής δεδομένο. Η χαρακτηριστική βραχνάδα της συνδέθηκε με ένα πρόβλημα στις φωνητικές χορδές και μια επέμβαση που άλλαξε τον τρόπο που ακουγόταν. Για πολλούς τραγουδιστές κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μοιάζει με τέλος, για εκείνη έγινε αρχή. Η Bonnie Tyler έδωσε στη δεκαετία του 80 μερικές από τις πιο θεατρικές, μεγάλες και αναγνωρίσιμες στιγμές της. Τραγούδια που δεν τα λες χαμηλόφωνα, τα θυμάσαι σαν εικόνες, σαν φώτα, σαν συνέστημα που δεν χωρά σε μισές λέξεις. Στην εκπομπή μας έχουμε παίξει τραγούδια της και ίσως αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος για να την αποχαιρετήσουμε, όχι μόνο ως μια τραγουδίστρια μεγάλων επιτυχιών, αλλά ως μια φωνή που πήρε μια ατέλεια και την έκανε δύναμη. Μια φωνή που ακουγόταν σαν να είχε ήδη ζήσει την ιστορία που τραγουδούσε.

Επιστρέψαμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει αρχίσει να ξυπνά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν ετοιμαστεί. Τα σπίτια ανοίγουν παράθυρα. Οι δρόμοι παίρνουν σιγά σιγά ζωή. Ενώ στα λιμάνια, στους σταθμούς και στα αεροδρόμια το καλοκαίρι γράφει τον δικό του ρυθμό. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι κρατάμε την ίδια διάθεση. Να σταθούμε λίγο πιο προσεκτικά σε ιστορίες που μπορεί να μην κάνουν πάντα τον μεγαλύτερο θόρυβο, αλλά λένε κάτι για τον τρόπο που ζούμε, που θυμόμαστε, που αποφασίζουμε και που αλλάζουμε. Μικρές και μεγάλες εικόνες μιας εποχής που δεν σταματά να κινείται. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 7.

Σε ένα μικρό χωριό της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο με αφίξεις, βαλίτσες και φωτογραφίες, μετριέται πια και με πρόστιμα. Η Βαρένα λοιπόν, ένα χωριό περίπου 650 μόνιμων κατοίκων, αποφάσισε να βάλει όρια στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι επισκέπτες στον δημόσιο χώρο. Όποιος κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα ή με μαγιό μέσα στο χωριό, έξω δηλαδή από τις παραλίες της λίμνης ή τις βόλτες με σκάφος, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Το μέτρο μοιάζει μικρό, σχεδόν γραφικό, όμως λέει κάτι πολύ μεγαλύτερο για τον τρόπο που αλλάζει ο τουρισμός. Γιατί η Βαρένα δεν προσπαθεί να διώξει τους επισκέπτες, ζει και από αυτούς. Κάθε χρόνο δέχεται ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες που φτάνουν για τη λίμνη, τα σοκάκια, τη θέα, την εικόνα ενός ιταλικού καλοκαιριού που μοιάζει βγαλμένο από κάρτ ποστάλ. Μόνο που για τους κατοίκους αυτό το σκηνικό δεν είναι κάρτ ποστάλ, είναι η καθημερινότητά τους. Γι' αυτό μπαίνουν όρια και στα οργανωμένα γκρουπ που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 25 άτομα, ενώ απαγορεύονται και τα μεγάφωνα των ξεναγών στα στενά σοκάκια. Κάπου εδώ βρίσκεται αυτό το μικρό σήμα της εποχής. Οι τουριστικοί προορισμοί δεν μετρούν πλέον μόνο πόσους ανθρώπους μπορούν να προσελκύσουν, αρχίζουν να μετρούν και πόσους μπορούν να αντέξουν. Γιατί ανάμεσα στο δικαίωμα του επισκέπτη να απολαύσει έναν τόπο και στο δικαίωμα του κατοίκου να ζει ήσυχα σε αυτόν, ανοίγει πια μια δύσκολη συζήτηση. Και καμιά φορά αυτή η συζήτηση ξεκινά από κάτι τόσο απλό όσο ένα μαγιό έξω από την παραλία.

στις μεγάλες πόλεις τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας ως μια γρήγορη, εύκολη και κάπως πιο ανάλαφρη μετακίνηση. Μια εφαρμογή στο κινητό, λίγα λεπτά διαδρομής και το πατίνι μένει στο επόμενο πεζοδρόμιο. Μόνο που αυτό το εύκολο άρχισε να γεννά και δύσκολα ερωτήματα. Τι γίνεται όταν κάποιος τραυματίζεται, ποιος ευθύνεται όταν ο οδηγός δεν εντοπίζεται και ποιος πληρώνει τη ζημιά όταν ένα ενοικιαζόμενο πατίνι έχει αφαιθεί στη μέση του πεζοδρομίου και γίνεται παγίδα για πεζούς. Στη Γερμανία η συζήτηση περνά πλέον από την καθημερινή ενόχληση στη νομική ευθύνη. Νέο νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι όσοι τραυματίζονται από ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια θα μπορούν να ζητούν αποζημίωση απευθείας από τις εταιρείες που τα νοικιάζουν. Στην πράξη, τα πατίνια αντιμετωπίζονται πιο κοντά στα αυτοκίνητα, όχι επειδή είναι ίδια, αλλά επειδή κινούνται στον δημόσιο χώρο, προκαλούν ατυχήματα και έχουν πίσω τους επιχειρήσεις που κερδίζουν από τη χρήση τους. Τα στοιχεία εξηγούν γιατί η Γερμανία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2024 καταγράφηκαν δεκάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματισμοί. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο αν τα πατίνια είναι βολικά, είναι αν οι πόλεις μπορούν να τα χωρέσουν χωρίς να μεταφέρουν όλο το βάρος των πεζό. Γιατί κάθε νέα ευκολία στην πόλη χρειάζεται και έναν παλιό και πολύ βασικό κανόνα, κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη.

Σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ η εικόνα έχει πάντα σημασία. Οι χειραψίες, οι σημαίες, οι δηλώσεις, οι κάμερες που καταγράφουν κάθε λέξη. Μόνο που καμιά φορά σε αυτά τα επίσημα σκηνικά δεν ακούγεται μόνο διπλωματία, ακούγονται και ισχυρισμοί που δεν αντέχουν στον έλεγχο. Αυτό συνέβη στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι περικυκλωμένη από κινέζικα και ρωσικά πλοία. Όμως οι αρχές στη Δανία και ειδικά για την Αρκτική έχουν διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κινέζικα και ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται γύρω από τη Γροιλανδία με τον τρόπο που περιγράφει. Είπε επίσης ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους. Στην πραγματικότητα, στη λίστα που επικαλείται περιλαμβάνονται και κρίσεις που δεν ήταν πόλεμοι, αλλά και συγκρούσεις που δεν έχουν τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε ακόμη για εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό που έδεσε ο προκάτοχός του, ο Τζο Μπάιντεν, στην Ουκρανία. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πολύ μικρότερο ποσό για καθαρά στρατιωτική βοήθεια, περίπου 74 δισεκατομμύρια. Για την οικονομία μίλησε για 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και τα στοιχεία που προβάρει ο Λευκός Οίκος μιλούν για χαμηλότερα ποσά και κυρίως για ανακοινώσεις και δεσμεύσεις, όχι απαραίτητα για πραγματικές επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει. Και στο τέλος επανέφερε και τον γνωστό ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 ήταν νοθευμένες. Έναν ισχυρισμό που έχει απορριφθεί επανειλημμένα από δικαστήρια, εκλογικές αρχές και ελέγχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι όλα αυτά υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού στο περιθώριο μιας συνόδου που θέλει να δείξει ενότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Και αυτή είναι ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πολιτικής επικοινωνίας σήμερα. Η δήλωση προηγείται, η εντύπωση μένει και η αλήθεια πολλές φορές πρέπει να τρέξει από πίσω για να προλάβει.

Πάμε και μια βόλτα μέχρι την Κούβα, εκεί όπου το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πάψει εδώ και καιρό να θεωρείται δεδομένο. Χθες ένα νέο γενικό blackout άφησε για ακόμη μια φορά ολόκληρο το νησί χωρίς ηλεκτροδότηση. Για εκατομμύρια κατοίκους αυτό σημαίνει σπίτια χωρίς φως και κλιματισμό, επιχειρήσεις που παραλύουν, τρόφιμα που κινδυνεύουν να χαλάσουν και νοσοκομεία που στηρίζονται στις γεννήτριες. Η άμεση αιτία βρίσκεται στο γερασμένο ενεργειακό δίκτυο και στις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Πίσω όμως από τη νέα ενεργειακή κατάρρευση βρίσκεται και μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, η Κούβα και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια από τις πιο μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις του ψυχρού πολέμου, παρότι εκείνη η εποχή έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Η απόσταση που χωρίζει την Αβάνα από τη Φλόριντα είναι μόλις 150 χιλιόμετρα. Πολιτικά όμως, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Η κουβανική ηγεσία εκτιμά ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τρεις δρόμους πίεσης. Ο πρώτος είναι η οικονομική ασφυξία, ώστε να ενταθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο δεύτερος συνδυάζει διάλογο και οικονομικό εξαναγκασμό, με στόχο βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα. Και ο τρίτος, ο πιο ακραίος, αφορά το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης. Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται σε μια περίοδο νέων κυρώσεων, οικονομικών περιορισμών και πιέσεων προς ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Για την Αβάνα όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποδυνάμωσης του καθεστώτος. Για την Ουάσιγκτον, η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας παραμένει απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. 6 δεκαετίες μετά την κρίση των πυράβλων και ενώ ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά, η σχέση των δύο χωρών εξακολουθεί να καθορίζεται από καχυποψία, από ιστορικά τραύματα και από βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις του ψυχρού πολέμου, που συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά της πάνω στη γεωπολιτική πραγματικότητα του 2026. Και τελικά καταλήγει στο πιο απλό και πιο σκληρό σημείο, στο αν ένα σπίτι θα έχει ρεύμα όταν πέσει η νύχτα.

στον κινηματογράφο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ηθοποιούς να υποδίονται ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Τώρα όμως η συζήτηση γυρίζει ανάποδα. Μπορεί ένας ηθοποιός που δεν υπάρχει να πρωταγωνιστήσει σε ταινία? Αυτό είναι το ερώτημα που ανοίγει ξανά η Τάιλι Νόργουντ. Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, είναι μια ψηφιακή φιγούρα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζεται ως AI ηθοποιός. Και τώρα ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Η ταινία θα λέγεται «Εκτός ευθυγράμμισης» ή πιο ελεύθερα «Εκτός πορείας». Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την δημιουργία της στήλη το ανακοίνωσε. Η υπόθεση μοιάζει σχεδόν να σχολιάζει την ίδια διαμάχη που προκαλεί. Η Τάιλι εμφανίζεται ως μια ψηφιακή ύπαρξη. Δεν έχει σώμα, δεν έχει παιδική ηλικία, δεν έχει δικές της εμπειρίες όπως ένας άνθρωπος. Μπορεί όμως μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να αντλεί υλικό από τις εμπειρίες άλλων.

των ανθρώπων. Η ιστορία αλλάζει όταν ένα άλλο ψηφιακό πρόγραμμα, πιο ανεξέλεγκτο και πιο σκοτεινό, την πείθει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της. Και τότε αρχίζει να αποκτά κάτι που μοιάζει με επιθυμίες, φιλοδοξίες και παρονμήσεις. Με άλλα λόγια, αρχίζει να μοιάζει περισσότερο ανθρώπινη. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πραγματικό θέμα. Δεν είναι μόνο αν μια ψηφιακή φιγούρα μπορεί να παίξει σε ταινία, είναι τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κινηματογράφο. Για τους ηθοποιούς, για τους σεναριογράφους, για τους σκηνοθέτες, για τους τεχνικούς. Όταν η Τάιλι παρουσιάστηκε το 2025, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Hollywood. Το Σωματείο των Ηθοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε ότι δεν μπορεί να θεωρείται πραγματική ηθοποιός, γιατί δεν έχει εμπειρία, δεν έχει συναίσθημα ή ανθρώπινη ζωή πίσω από την ερμηνεία. Η εταιρεία από την άλλη πλευρά λέει ότι η ταινία θα είναι μια παραγωγή όπου άνθρωποι του κινηματογράφου και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα δουλέψουν παρέα. Και κάπου εκεί βρίσκεται η νέα σύγκρουση, η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ή η τεχνητή νοημοσύνη ως αντικαταστάτης. Γιατί η Τάιλι Νόρουντ μπορεί να μην υπάρχει, αλλά η συζήτηση που προκαλεί είναι απολύτως πραγματική.

σημαντική υπενθύμηση. Το όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, θυμίζουμε, θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρέα μας μεγαλώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες που μας στέλνετε. Καλημέρα στον φίλο τον Χάρη. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στο Sky 100,3. Η δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δίωρο με ειδήσεις, σκέψεις, ιστορίες και μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να κυλήσει με το ρυθμό που έχετε ανάγκη. Από όλους εμάς στο στούντιο να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κατάθεσή τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως υποστήριξαν, φέρεται να έχει επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά ακολουθώντας μια εγκεκριμένη διαδρομή. Όπως ανακοίνωσε αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχθηκε το πλοίο, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται ένα εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ένοπλος άνοιξε πριν στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερέτρια ανασύρθηκε 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης, ενώ στην Ίω ένας 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπαρά. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση επίσης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Ελβετικής Γκρασχόπερ στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες στην περιοχή σας, ό,τι άλλο θέλετε, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα που θα φτάσει, λέει, σήμερα η θερμοκρασία, κύριε Γιάννη, στους 38 βαθμούς και θα ξεγηθεί στις παραλίες να φας λουκουμά και να
0: πιει καφέ. Το δελτίο λέει μέχρι 35, εσύ δεν ξέρω γιατί πάντα βάζεις 4.
1: Στο σύνολο, σε άλλες περιοχές της χώρας, εγώ
0: καλά,
1: είδα...
0: εδώ λέμε, για εδώ, εδώ, 35 εδώ, μια χαρά.
1: Εντάξει. Μέχρι 38 στη χώρα, είπαμε.
0: Δεν έγινε και κάτι.
1: Είσαι τοπικιστής, δεν θες να λέμε για την άλλη χώρα. Θες μόνο για την Αθήνα.
0: Δεν έγινε κάτι, ζέστη θα έχει. Εντάξει, είπαμε, μην τρελαθούμε.
1: Καλά, δεν είπα εγώ.
0: Γίναμε Ισπανία να κεγόμαστε. Έγινε στην Ισπανία και έλα και πέφτει.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, Δήμητρα. Δεν είπα, να το. Ορίστε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα θα πάει στου 38.
0: Είπες θα πάει 38.
1: Μέχρι 38, λέει η μετεωρολογική πρεσβεία.
0: Καλά, άμα μου κάτσει τα άλλα 3 ώρα το μεσημέρι κάτω από τον ήλιο, θα και 40.
1: Θα πάθω εγκάβματα. Θα βάλω μετά αληφή.
0: Ωραία, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πω, καντίνα πολύ κόσμο σήμερα στη Μιχαλακοπούλου. Είχε τίποτα το βράδυ και δεν το πήραμε χαμπαρί.
0: Έβγαινε ο κόσμο.
1: Χαμό.
0: Τι θε να κάνει.
1: Ενώ στην κάτω στη Συγκρού τίποτα.
0: Ναι, γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα ή έχουν φύγει στα νησιά και γίνεται ο κακό χαμό στα νησιά.
1: Καλά, αυτό σίγουρο.
0: Ή κοιμόμαστε νωρί εμεί. Ένα από τα δύο.
1: Εσύ χθε θα το ρίξε έξω.
0: Καλά, εννοείται θα το ρίξε. Δεν υπήρχε
1: περίπτωση. Το ρίξε, όχι έξω καναπέ. Το ρίξε καναπέ.
0: Όχι, εσύ τι καναπέ.
1: Δεν είδε αγώνα χθε.
0: Πήγα ένα γηπεδάκι χθες.
1: 3-0, την Grasshoppers.
0: Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο παιχνίδι. Είδες και την ομάδα.
1: Οι καινούργοι ποιοι ήταν τώρα, για εξήγησε.
0: Είχε διάφορους καινούργιους τώρα.
1: Είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Η μισή ομάδα είναι καινούργια. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Είχε και ωραία ατμόσφαιρα, ωραία θερμοκρασία. Βραβεύσανε και τους. Εγώ δεν ήξερα το μεταξύ. Πάω να κάτσω και βλέπω μπροστά μου καμιά εικοσαριά άτομα με φανέλες που έγραφε σκακιστική ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Με τριφύλια πάνω, γιατί λέω τι είναι αυτό τώρα. Και είναι εδώ μεταξύ και ένας γνωστός μου, παλιός συνάδελφος που το τρέχει αυτό.
1: Άντε.
0: Και λέω, συγγνώμη, τι δουλειά έχεις εδώ. Λέει, θα καταλάβεις το ημίχρονο. Καλά, λέω. Και τους βλέπω ξαφνικά στο ημίχρονο, τους φωνάζει η διοίκηση.
1: Ωραία.
0: Τους βάζει στη σέντρα του γηπέδου και αποθεώνει το απόλυτο γήπεδο. Και έχουν δύο κούπες, έχουν πάρει το ντάμπλ.
1: Στο σκάκι.
0: Στο σκάκι.
1: Ενάτο.
0: Και λέω, μπράβο, καλά άρχισε η σεζόν. Λέω, αρχίσαμε με κούπες.
1: Με κούπες.
0: Καλά θα πάει.
1: Στο σκάκι, ε.
0: Σκάκι.
1: Τι, έχει και πρωτάθλημα για κύπελλο.
0: Τα πάντα έχει.
1: Τα πάντα.
0: Και μου λέγανε μάλιστα ότι είναι το καλύτερο άθλημα.
1: Ναι.
0: Λέω, συγγνώμη, από ποια ηλικία μέχρι ποια υπάρχει στην ομάδα. Μου λέει, από 6 χρονών μέχρι όσο θες. Είναι το καλύτερο άθλημα για παιδιά, για μικρά παιδιά. Να τα βάλεις να ασχοληθούν με το σκάκι. Για το μυαλό τους, για την ευστροφία, για τις αποφάσεις. Είναι, μου λέει, ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Το σκάκι.
0: Το σκάκι.
1: Ωραία. Έπαιζες εσύ σκάκι μικρός.
0: Έπαιζα σκάκι.
1: Η ευστροφία,
0: μετά...
1: πού είναι η ευστροφία.
0: Το έριξα στο τάβλι μετά. Το έριξα στο τάβλι και στο τσίπουρο μετά.
1: Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Και μετά είδες και Μουντιάλ.
0: Έκατσα, πήγε 12 η ώρα. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Δεν άντεξα μετά.
1: Ναι.
0: Και καλά που δεν άντεξα, γιατί πήγε παράταση.
1: Πόπο, ναι, ωραίο μάτι.
0: Πήγε
1: ήταν,
0: παράταση. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Οι Άγγλοι με τους Νορβηγούς, πάρα πολύ ωραίο και αυτό ωραία ατμόσφαιρα. Κέρδισαν τώρα και οι Αργεντίνοι πριν από λίγο. 3-1. Και αυτή στην παράταση, την Ελβετία.
1: Φοβερό, ε.
0: Και τώρα πάμε για τα τελευταία. Η εβδομάδα αυτή είναι τέλος. Τρία παιχνίδια μείνανε. Δύο ημιτελικοί και ο τελικός.
1: Ο τελικός είναι την άλλη Κυριακή.
0: Την άλλη Κυριακή.
1: Πω, ωραία. Ωραία.
0: Την άλλη Κυριακή έχει και πανηγύρι, σου λέω, το βράδυ στην Αλέα. Θυμάσαι ότι θέλετε μηνύματα.
1: Αλέα, πάνω εκεί, στην
0: Αλέα Αργολίδα.
1: Στον δρόμο προς την Τρίπολη.
0: Πάνω, πιο πέρα, πιο πέρα. Πας είναι στα όρια.
1: Εκεί πανεβαίνεις στο βουνό, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τέρμα
0: ναι.
1: Πάνω και μετά κατεβαίνεις. Ωραία πράγματα. Να, ήρθε και η φίλη σου.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείσαν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Το βράδυ, γιατί είχε μια επίθεση, ιρανική επίθεση, σε ένα πλοίο υπό κυπριακή σημαία και οι άνθρωποι τώρα είναι μέσα στη θάλασσα, σε μια σωσίμβια λέμβο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας αγνοούμενος, Υπάρχουν και αντίπεινα απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορες ιρανικές θέσεις. Τα πράγματα εκεί δεν εξελίσσονται καλά πάλι.
1: Ναι, τώρα κοίταξε ότι ξανακλίνουν τα στενά του Ορμούζ. Σημαίνει καταρχάς εξελίξεις και αυξήσεις των τιμών παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά εμείς τα έχουμε μείωση εδώ.
1: Δεν θα έχεις μείωση. Τα ίδια και παραπάνω θα πληρώνεις από την άλλη εβδομάδα. Με τη μείωση.
0: Ότι θα έχει 10 λεπτά μείον.
1: Ναι, 10 λεπτά
0: μείον. Στη βενζίνη και 5 στο δίζελ.
1: Αλλά θα έχει 20 αύξηση από την άλλη πάντα. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Πώς γίνεται, έτσι. Ας ελπίσουμε να κάνουμε εδώ μειώσεις και να αυξάνονται όλα.
1: Είσαι ένα μέλος του παγκόσμιου χωριού. Αναγκαστικά επηρεάζεσαι από το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ. Και από τους παγκόσμιους παίκτες που μας έλεγε χθες και ο.
0: Καλά, εμείς δείχνουμε να επηρεαζόμαστε πολύ εύκολα πάντως. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι.
1: Σε ό,τι είναι να ανέβει, είμαστε οι πιο ευαίσθητοι. Σε ό,τι είναι να κατέβει.
0: Αν είχαμε ευαισθησία, δεν το περίμενα κι εγώ ότι είμαστε τόσο ευαίσθητοι.
1: Άστε. Και πάνω που είχε πέσει το 1,89 την προηγούμενη εβδομάδα. 1,90 ξέρω εγώ.
0: Περίμενες και εσύ να φύγεις διακοπές με κάτω από.
1: Να γεμίσω.
0: Να γεμίσεις.
1: Τώρα δεν γεμίζω τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε, δεν σε κατάλαβα τι.
0: Έγινε μια συνεδρία. Κανονική συνεδρίαση. Κανονική.
1: Κανονική με ποιους.
0: Με τους παρόντες. Μαζευτήκανε, ρε παιδί μου, καμιά. Πώς ήταν να δεις. 81 άτομα ήταν στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Και καμιά εξενταριά μέσω Zoom.
1: Μέσω Zoom.
0: Συνδέθηκαν από τους υπολογιστές στα σπίτια τους. Επειδή ήταν 130, έτσι προβλέπει το καταστατικό, έγινε η συνεδρίαση. Το θέμα ποιο ήταν τώρα. Βασικά δύο ήταν τα θέματα. Ένα νομίζω, να έρθει ο Πολάκης πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά να πούνε, παιδιά, τέλος η ιστορία με τον Τσίπρα. Αυτά που έλεγε ο Φάμελος, να συνεργαστούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να στηρίξουμε το εγχείρημα. Αυτόνομα εδώ. Όσοι είμαστε, όσοι έχουμε μείνει.
1: Όσοι είμαστε, ηρωικοί.
0: Εδώ. Θα βάλουμε πλάτη εμείς. Τώρα, επειδή γίνανε όλα αυτά, λένε. Επειδή δεν τα πάμε και πολύ καλά τώρα, θα τα πούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Ξανά.
0: Ξαναβάζουν συνεδρίαση, λίγο πιο κανονική, υποτίθεται. Αλλά υπάρχουν καταγγελίες για διάφορα. Για απειλές, για αυτά. Γιατί πήγανε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μέρα. Τα βάλανε με την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, είχε στείλει και το SMS ότι δεν θα γίνει συνεδρίαση. Έγινε ένα επεισόδιο με τον Πολάκη. Τα κατήγγειλε αυτά ο Γιαννούλης με μια ανάρτησή του. Γενικώς μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Πάντως γενικώς από τότε που αποχώρησε. Που τέλος πάντων ο Τσίπρας αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αλλαγή της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα όργανα δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και στη θυμάσαι και με τον Κασελάκη τι έγινε, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί σε κέντρο, νυχτερινό κέντρο ήταν, τι ήταν.
0: Μπουζουκτσίδικο, ναι.
1: Και πήγανε και κλείναν τις πόρτες και άλλοι προσπαθούσαν να μπουν, άλλοι δεν πέραν, θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμός τον τελευταίο καιρό.
0: Παιδί μου, μου κάνει εντύπωση απλά. Τώρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι λανσάρει ή βάζει ως πρόταγμα στις αρχές του.
1: Τη δημοκρατία.
0: Τη δημοκρατία, τη συλλογικότητα.
1: Τα όργανα.
0: Τα όργανα, τις απόψεις, ναι. Αυτά, ότι είμαστε κατά των διαγραφών, εκείνο το άλλο. Και μέχρι τώρα η πορεία του δείχνει τα εντελώς αντίθετα. Ότι άμα δεν διαφωνώ με κάτι. Τα κάνω κούκι.
1: Τώρα να σου πω, είναι Πολάκης, Δούρου και Παπάς.
0: Εντάξει, Πολάκη, ναι, αυτοί είναι, αυτοί οι τρεις.
1: Μην τσακωθούν και αυτοί μεταξύ τους μετά και μείνουν δύο ή ένας.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: ο Πολάκης
1: πάντως
0: έχει αποφασίσει να μείνει.
1: Ο Πολάκης.
0: Μέχρι τέλους. Και να διεκδικήσει και την ηγεσία.
1: Μα και στις προηγούμενες ιστορίες που σου περιέγραφα, πάλι ο Πολάκης ήταν ο επικεφαλής της. Πώς να το πούμε τώρα,
0: ναι.
1: Της ισοκομματικής αντιπολίτευσης.
0: Κοίτα, αυτός φαίνεται να ανταπολαμβάνει όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Βέβαια.
0: Και το κατάλαβας και χθες που τον είχαμε στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, στη συνέντευξη που κάναμε, ότι ο άνθρωπος είναι απαλλαγμένος, τα βλέπει αυτά ως μακρινό κακό όνειρο, τα έχει ζήσει και στο πετσί του και δεν θέλει να τα θυμάται. Και προσπαθεί, ρε παιδί μου, να βρει, ας πούμε, άλλα λιμάνια, άλλους ανθρώπους να συνεννοηθεί και φαίνεται και συνεννοείται κιόλας. Και όχι αμυγός. Για τα πολιτικά. Λέω, ρε παιδί μου, σε ανθρώπινο επίπεδο. Πες ότι εσύ μια μέρα ξυπνάς. Θες να πάει να παίξεις ένα παιχνίδι τένις. Ποιον θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, βλέπεις. Οπότε σου λέει αυτός είναι ο διαθέσιμος. Τα πάμε και καλά, συνεννοούμαστε. Έχει και την πλάκα του όλο αυτό. Γράφουν και εφημερίδες μετά διάφορα σενάρια.
1: Και κάνουν και podcast νωρίτερα πριν από το τένις.
0: Κάνουν και αναρτήσεις.
1: Σημαίνει κάτι τώρα αυτό πολιτικά.
0: Κοίτα, ο ίδιος χθες που το ρωτήσαμε, δηλαδή ότι θα παίζεις, ρε παιδί μου, θα παίζεις με το Τσίπρα τένις. Με το Φάμελο θα παίζεις τένις.
1: Ναι.
0: Άκου την απάντησή του, γιατί έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
1: Για να την ακούσουμε.
2: ειλικρινά δεν έχω θέμα να παίξω με οποιονδήποτε και εγώ δεν κρύβομαι. Ούτε κρύβω τις διακοπές μου, ούτε κρύβω το με ποιο παίζω τένις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω αντιπολίτευση. Εγώ και τένις θα παίξω και μπάλα θα παίξω και μπιλιάρδο, μα θέλετε, και μπύρες θα πιω. Δεν έχω τέτοια θέματα, δεν κρύβομαι.
0: Κατάλαβες.
1: Και μπιλιάρδο.
0: Και μπιλιάρδο.
1: Και μπύρες.
0: Άρα έχει πιάσει όλη την γκάμα. Όσοι λοιπόν έχετε γνώση από μπάλα, από μπάσκετ, από μπύρες, από μπιλιάρδα, μπορείτε να παίξετε ένα.
1: Σου λέει πέρα από πολιτική.
0: Με τον κύριο Κασέλα.
1: Ναι, πέρα από πολιτική είμαστε και άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε.
0: Απλά είδες ότι προέτρεξε πρώτα ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι χαζός. Πέρα από την ευχαρίστηση του να πάει να παίξει ένα παιχνίδι τένις και να ξεσκάσεις, στο πίσω μέρος του μυαλού του όλα αυτά τα βλέπει και πολιτικά.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον έχει προσεγγίσει τον Κασελάκη. Και αυτή την ώρα του κάνει μια κυκλωτική. Μην τον δει σε κανένα ψηφοδέλτιο. Γαλάζει ο ψηφοδέλτιο τον Κασελάκη στο μέλλον.
1: Αυτό τώρα που λες, πώς μπορεί να γίνει?
0: Με πολλούς τρόπους.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος δεν ήταν?
0: Τι σημασία έχει?
1: Της αριστεράς ενεργό μέλος.
0: Αλλάζουν οι εποχές, Γιώργο. Έχουν πέσει τα στεγανά και τα
1: τείχη
0: των κομμάτων και τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Δεν υπάρχουν αυτά πια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχει το τένις. Καταλαβες.
1: Μήπως έχεις το τραγούδι τένις?
0: Υπάρχει τραγούδι.
1: Το θέλεις να σου μάθω τένις?
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε ρε εσύ αυτό.
1: Θέλεις να σου μάθω τένις? Με τα μπαλάκια, πώς το έλεγε ο...
0: Κάτσε τώρα, μου βάλες ωραία ιδέα τώρα εδώ. Θέλεις να σου μάθω
1: τένις, που ξεκινάει με τα μπαλάκια εκεί και βαράνε και παίζουν με τις ρακέτες. Είναι και λίγο πονηριάρικο.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης το λέει.
0: Έτσι λέει εδώ. Γιώργος Χριστέλης λέει, το τένις έχει τίτλο το τραγούδι.
1: Για βάλε να δούμε.
0: Και σε παρένθεση, τα μπαλάκια του τένις.
1: Βάλε να δούμε. Δεν ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να είναι.
0: Έχει και 330.000 προβολές.
1: Ήταν hit κάποτε το τένις.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης.
0: Για βάλε εσύ Δήμητρα, γιατί...
3: Ναι, λέγεται.
4: Γεια σου αγάπη μου, εγώ

0: θέλω να μάθω.
1: Μόνο ο Γρηγοριάδης μπορούσε να έχει ακούσει αυτό το τραγούδι και να ξέρει για τους στίχους.
2: Το θέλεις να σου μάθω τένις.
1: Μόνο εσύ. Είσαι ο μοναδικός.
2: Μήπως πρέπει να σου μάθω και το τι πουρώ, τι καγκουρό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Αυτά είναι μεγάλα χίτη της δεκαετίας του 80. Και γινόταν χαμός στις ψαροταβέρνες, στις ζωγράφου.
1: Γιώργο, θα μας πεις και για το άλλο το σουξέ που έλεγε ήρθε σαν μετεωρή της μέρα της και πριν καλά προλάβω πήγες με τον εργολάβο.
2: Αλλά εντάξει, αυτά ήταν τα σουξέ.
1: Χαίρο πολύ τώρα, εντάξει, τι συζητάμε τώρα.
2: Πώς το είπες, Μαυρέλης?
1: Γιώργος Χριστέλης.
2: Χριστέλης, μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραία, τα ακούσαμε Δήμητρα.
2: Κάποιον άλλον εποχών τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε για την αφιέρωση.
2: Λοιπόν, Τάκης Λαγωνίση, οι επιβάτες λέει που παρέλαβα από αεροδρόμιο από Πάρο μου είπαν ότι το νησί ήταν πίτα. Του άφησα, λέει, κουρούτα και επιβιβάζω αργότερα για Κώστα Ναβαρίνο. Ο Τάκης, ο φίλος μας, κάνει τουρ τώρα με τους τουρίστες. Με το μαύρο ταξί του.
1: Κουρούτα είναι η ριβιέρα της Ηλίας.
2: Σωστά.
1: Αμαλιάδα. Είναι η παραλία της Αμαλιάδας.
2: Ναι.
1: Κακός
2: χαμός. Φανταστική παραλία όμως.
1: Σαν παραλία είναι φανταστική. Βέβαια δεν τη βλέπεις γιατί είναι γεμάτη με τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η αλήθεια είναι. Αλλά είναι πανηγύρι εκεί πέρα. Πολύς κόσμος.
2: Και λέει, ακούς και λέει, καλημέρα σας λέει, σας ακούω από την εξωτική Μεσίνη, από το 96,4 ράδιο Νίκη Sky Μεσσηνίας.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, η Βασιλική μας λέει, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, εγώ είμαι Αλβανία λέει, και έχω πάει οκταήμερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές, στη συνέχεια προφανώς εννοεί, έτσι.
1: Λοιπόν. Καλά, όλη αυτή η ακτογραμμή από Αλβανία πάνω, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, το όρμος του Κοτόρ, που μπαίνεις μέσα και μετά που πηγαίνεις Κροατία, δεν υπάρχει αυτή η ακτογραμμή, είναι μοναδική. Απλά δεν είναι για τώρα, γιατί θα γίνει το κακός χαμός εκεί.
2: Ναι, εντάξει, τώρα προφανώς και εκεί.
1: Βουλιάζει το μέρος.
2: Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα. Ποιος σου έκανε αφιέρωση χθες το βράδυ? Μάλλον σήμερα το πρωί. Τώρα, πρωινές ώρες, πριν από λίγο.
1: Για πού λες τώρα?
2: Ποιος σου έκανε αφιέρωση?
1: Σε τι πράγμα, σε ραδιόφωνο?
2: Περίμενε, για να μπορώ και εγώ να το κάνω λίγο αυτό. Για άκου εδώ.

0: Όπα!
1: Χαρά Κατσίγιαννη. Στο πανηγύρι πάνω στην Εύβοια. Έκανε αφιέρωση στους Δεκατιανούς. Επειδή τη βγάλαμε χθες. Μας έχει στείλει βίντεο ποιος λες. Η ηρώη Τρανού.
0: Άκου τώρα.
1: Που προφανώς ήταν στο πανηγύρι. Αλλά το βίντεο είναι τραβηγμένο πριν από κανένα 20 λεπτό. Πρέπει να είναι ζωντανά ακόμα. Να παίζουν. Μέρα είναι.
0: Κοίτα, εχθές που τη βγάλαμε και ήταν στο πανηγύρι στο Μαυρίκι.
1: Κάτω.
0: Κάτω στην Τεγέα. Εμείς τη βγάλαμε τι ώρα, 10 παρά. Ναι, και μας είπε ότι είχε μπει πριν από μια ώρα στο σπίτι. Μέχρι τις 6.30 τραγουδάγανε 7 και έφυγε από εκεί για να προλάβει να έρθει στο σπίτι να βγει.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά κοιμότανε.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Ζωή και αυτή.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Εσύ έχεις επιλέξει να κοιμάσαι το βράδυ.
1: Λέει, ο Γιώργος λέει: τι είναι αυτά που βάζετε πρωί-πρωί, ρε μπιπ. Καταδικάζω τον ηθικό κατήφορο τη πάλε ποτέ σε μνήμη εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά ακούει ο Γιώργος. Δεν τα μπορώ να κάνω κάτι.
1: Εγώ σου είπα ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι, το τένις.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ότι το ακούω. Έχω το ακούσει πολλά χρόνια. Λοιπόν, τι θες να βάλουμε, να ακούσουμε κάτι ποιοτικό.
0: Ποιοτικό.
1: Παλαιό ροκ ή κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες από τη Βούλα, από το Παγκράτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Μαρία από το Χαλάνδριο, ο Σπύρος από το Βοτανικό και πάρα πολλά άλλα μηνύματα που θα τα διαβάσουμε και στη
1: καλημέρα
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ενδείκνυται για πολύ ωραίες βολτούρες και στην Αθήνα και στην Αττική έχει ωραίες βόλτες εδώ γύρω. Να πει απόσταση, ξέρω, 50-60 χιλιόμετρων το πολύ, μπορεί να πα και να περάσει υπέροχα.
1: 50-60 χιλιόμετρα μπορεί να πα σε πάρα πολύ ναι. ωραία μέρη. Και ορεινά και παραθαλάσσια.
0: Και από Μαραθώνα μεριά και από Πάνιτα μεριά και λίμνη Μπελέτσι μπορεί να πα. Όπου θε μπορεί.
1: Και
0: να
1: Σούνιο μπορεί να κατέβει.
0: Ναι, εντάξει, απλά Σούνιο θέλει λίγο υπομονή παραπάνω.
1: Άμα ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Άμα ξεκινήσει τώρα θα φτάσει, εντάξει.
1: Ναι, αλλιώ άστο.
0: Κατά τι 8.30 θα εκεί.
1: Και ωραία, πολύ ωραία διαδρομή είναι να πας να κάνεις μπάνιο στο Πευκοδάσο εκεί στο Σχοινιά και στη συνέχεια να πας για προβατίνα Γραμματικό ή Άνω Σούλη.
0: Μυαλό στο...
1: δηλαδή να είσαι με τα αλάτια,
0: ναι.
1: κουρασμένος από το κολύμπι, γιατί θα κολυμπήσουμε και 2,5 ώρες άμα πάμε στην παραλία.
0: Τουλάχιστον.
1: Και μετά να πας να πιεις μια μπύρα εκεί στο Άνω Σούλη ή στο Κάτω Σούλη όπου θες, σε όποιο Σούλη θες πήγαινε και να φας προβατίνα.
0: Μία φορά ζωή μου έχω κολυμπήσει 2 ώρες. Μία φορά, πιτσιρικάς, ψήλω αναγκαστικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν με 2 θιάδες που είχαμε πάει για μπάνιο, οι οποίες κάνανε αυτό που κάνουν όλες οι μεγάλες γυναίκες.
1: Κάθονται μια ώρα μέσα.
0: Κάθονται μέσα.
1: Ναι.
0: Φοράνε το σκουφάκι τους σωστή. Για να μην χαλάσει το μαλλί. Τα γυαλιά του ηλίου έχουν μπει, πάνε εκεί που αρχίζουν να μην πατάνε. Και πλατσορίζουν τα πόδια κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι επί 2 ώρες την κουβέντα. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Αυτό.
1: Και εσύ από δίπλα.
0: Και εγώ από δίπλα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά την παραθώνια ομολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως υποστήριξαν, φέρεται να είχε επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά ακολουθώντας μια εγκεκριμένη διαδρομή. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωση της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που η Τότο με το Άφρικα, αυτό το τραγούδι που ακούμε, έγραφαν τη δική τους ιστορία. Αλλά είναι ένα από τα ιστορικά κομμάτια, έτσι, που διαχρονικό τραγούδι. Που θα ακούνε γενιές και γενιές.
1: Αυτά τα παλιά ροκ έχουν μείνει, ρε παιδί μου, και είναι τόσο ζωντανά και τόσο όμορφα ακόμα και στις μέρες μας, οι παλιές ροκ μελωδίες, που ή τώρα εμείς δεν προλαβαίνουμε να μάθουμε τα καινούργια τραγούδια και έχουμε κολλήσει στα τραγούδια του παρελθόντος, ή όντως είναι πολύ δυνατά τραγούδια.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, αφού παίζονται ακόμα και τώρα και τα ακούει ο κόσμος και τα ξέρει, δεν είναι μόνο ότι τα ακούει, τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Άμα βγει κάποιο τραγούδι, δεν βγαίνουν πια. Έχουν φύγει και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν είναι έτσι?
1: Πραγματικά.
0: Μεγάλοι δημιουργοί δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Ίσως υπάρχει και πολλή πληροφορία τώρα πια και είναι πολλά τα τραγούδια και δεν προλαβαίνουν.
0: Αν έχεις καταλάβει, τα περισσότερα τραγούδια τα πετάνε μέσα σε ένα μίξερ και ό,τι βγάλει το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ο δημιουργός που λέγαμε παλιά, θα κάτσει να στύψει το μυαλό του, να βγάλει το στίχο, τη μουσική, τα αυτά. Και επειδή λέμε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα για το τραγούδι Άφρικα, τη δική του ιστορία γράφει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες. Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο, άκου Γιώργο, ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας την 31η θέση. Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, το έχει αποδεχτεί και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
1: Και έπαιξε και φοβερά πλάνα χθες στο Δελτίο που αποθεώθηκε στην Τουρκία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σε μια φοβερή συναυλία που δεν το πίστευε σε αυτό που έβλεπε στα μάτια σου. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Πολλά
1: ό,τι
0: μπράβο.
1: Καλύτερο σε
0: αυτό. Μακάρι αυτό το τραγούδι να ταξιδέψει και η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης και σεμνό παιδί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και σεμνός άνθρωπος. Ο πρώτος τρίδημος με εξωσωματική στην Ελλάδα, να θυμίσουμε. Για να ακούσουμε.

0: περιέγραφε χθες ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στην Έλλη Κασόλη πώς δημιούργησε μαζί με την ομάδα του και με τους φίλους του αυτόν τον δίσκο. Ταξίδευαν σε νησί, είχαν φτιάξει εκεί το στουντιάκι τους και προσπαθούσαν να αντλήσουν έμπνευση, ρε παιδί μου, ναι, βιωματικά από το νησί. Πήγαιναν και χειμώνα και καλοκαίρι, συνέλεγαν εικόνες και δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος. Εντάξει, που τελικά έφτασε στο νούμερο 12 του Billboard, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, τι να πω. Αυτό το παιδί έχει άστρο, πραγματικά. Και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
0: Εντάξει, ό,τι καλύτερο.
1: Και γενικότερα, όποτε έχουν βγει οι δίσκοι με τα νησιώτικα, να σου θυμίσω του Πάριου, έχει γίνει κακός χαμός.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Αλλά είχαν πολλά χρόνια να βγουν έτσι, σαν.
0: Τέτοιος δυνατός δίσκος έχει πάρα πολλά χρόνια, όντως.
1: Κατά καιρούς βγαίνουν, βέβαια, γιατί υπάρχουν και ακόμα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες.
0: Εντάξει, οι νησιώτες λες τώρα.
1: Οι νησιώτες, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Το είπαμε και νωρίτερα. Εκεί σαν στενά το Ορμούς που φαίνεται πως ανοιγοκλίνουν, σαν το ακορντεόν.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπήκαμε και στο Marine Traffic πριν από λίγη ώρα.
1: Δεν κουνιέται φίλο εκεί.
0: Δεν κουνιέται φίλο.
1: Απλά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Όχι λίγο, πολύ επικίνδυνα, γιατί είχαμε και τα ιρανικά πυρά κατά πλοίου, εμπορικό πλοίο. Στα στενά του Ορμού.
0: Κυπριακών συμφερόντων.
1: Υπό κυπριακή σημαία και τα αντίπεινα ή την ανταπάντηση, αν θέλετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιρανικές θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τριαντάφυλλος Καρατράντος στην παρέα μας, διεθνολόγος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Να σας ρωτήσουμε για ακόμα μια φορά πού βρισκόμαστε. Βεβαίως μοιάζει κοινότυπη ερώτηση, αλλά έχει σημασία.
2: Ναι, νομίζω ότι πλέον μπορούμε μάλλον να σχηματοποιήσουμε μια συνθήκη η οποία υπάρχει όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων εβδομάδων και έχει δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης, παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Άρα σε μια συνθήκη η οποία δεν δημιουργεί σταθερότητα, δηλαδή είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απόλυτος έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια θα την έλεγα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε πολεμική αντιπαράθεση πάλι ευρείας κλίμακας, είμαστε σε μια συνθήκη όπου υπάρχει ανταλλαγή πυρών, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και επιθέσεων σε όλο αυτό το κομμάτι, πάλι και προς τις γειτονικές χώρες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι περιορίζεται στο να κάνει μια ενέργεια του Ιράν και να απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, σε στόχους του Ιράν, αλλά είδαμε ξανά το Ιράν να κάνει επιθέσεις και στις γειτονικές χώρες, άρα αυτό διευρύνει την περίμετρο της αστάθειας και της ανασφάλειας. Και αυτό, όπως είδαμε, ξανά επηρεάζει τις συνθήκες των αγορών, τις συνθήκες των εφοδιαστικών αλυσίδων και ουσιαστικά μας δείχνει ότι εν τέλει αυτό το οποίο ήθελαν όλοι, να το πούμε σχηματικά, με εξαίρεση ενδεχομένως το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να μην εμπιστεύεται σε καμία περίπτωση το Ιράν στις όποιες συζητήσεις, αλλά για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν να κλείσει αυτό το μέτωπο για να σταματήσουν οι επιπτώσεις σε διαφόρους τομείς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλείσει, γιατί βλέπετε ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική συμφωνία που να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης, αλλά ακόμη και για θέματα που έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να τα δουν από κοινού, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ή το στενό του Ορμούς. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια φόρμουλα.
0: Το σημερινό χτύπημα είναι ιδιαίτερο σοβαρό στο πλοίο με την κυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Το έχουν χτυπήσει με πύραυλο κρούζ. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λένε τώρα θα πληρώσουν το τίμημα.
1: Έτσι.
0: Και έχουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν προβεί σε 4 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είχε σε 4 περιοχές του Ιράν, ενώ έχει χύσει και η αεράμινα στην Τεχεράνη.
1: Δηλαδή, να σου διαβάσω μόνο δήλωση τώρα για να καταλάβουμε λίγο όλο, να έχουμε όλη την εικόνα. Γκαλιμπάφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει: η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει τελειώσει και των μονοπλευρών. Εμείς σας το είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Και έχει βάλει στην ανάρτησή του την εικόνα από το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αφορά στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, με υπογραμμισμένη τη φράση, κύριε Καρατράτο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
2: Ναι. Μα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το μνημόνιο κατανόησης, ότι επί της ουσίας δεν αποτέλεσε μια λεπτομερή καταγραφή για να μπορέσει να έχουν γίνει τεχνικές συζητήσεις. Ήταν μια πρόθεση περισσότερο συμφωνιών, βάζοντας ένα κείμενο με χαμηλή δεσμευτικότητα, γιατί δεν είναι συνθήκη, τα ζητήματα στα οποία συμφωνούσαν οι δύο πλευρές, αλλά με αρκετές εκκρεμότητες. Είδατε και εδώ, ας πούμε, ότι είναι μια γενικόλογη φράση. Θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια συμφωνία η οποία να έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά, και αυτό δημιουργεί επιπτώσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, στην ελεύθερη ναυτιπλοεία και σε πλοία τα οποία δεν έχουν εμπλοκή άμυνα, δεν είναι στρατιωτική στόχη, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο σαφώς θα συνεχίζεται αυτή η διάσταση. Δηλαδή θα κάνουν μια επίθεση οι Ιρανοί, θα απαντούν οι ΗΠΑ, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
1: πέρα από
2: όλο αυτό. Ακριβώς, ναι. Αλλά ξέρουν όλοι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να μπει σε αυτό. Μπορεί όμως να δούμε να ξανααλλάξει η λίγο απομακρυσμένη σχέση την οποία έχει με το Ισραήλ και ενδεχομένως να μπει και το Ισραήλ σε μια επόμενη φάση, αν θέλει να κλιμακώσει.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καρατράτο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να ακούσουμε κάτι, και μετά θα ασχοληθούμε με την τσέπη μας και ένα καινούριο φαινόμενο, μια καινούργια μόδα, γιατί σε αυτά το μυαλό μας πάει σφαίρα με χίλια. Κάτι περίεργες χρεώσεις στις πλατφόρμες των εταιριών ταξί.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη καινούργια μόδα τώρα που την είδαμε εμφανίζεται εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα, αλλά αρχίζει και η γκρίνια από τον κόσμο που περιμένει μάταια για αρκετή ώρα να βρει ένα ταξί μέσα από τις εφαρμογές, τα application, τις εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες. Είναι λοιπόν μια επιλογή, τη βλέπετε, όσοι σας έχει τύχει θα τη δείτε πάνω στο application. Priority λέει, προτεραιότητα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Και γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και βγαίνει στα κάγκελα. Περιμένεις εσύ, έχεις καλέσει ένα ταξί, το ψάχνεις, το αναζητείς. Δεν ανταποκρίνεται κανείς από τους οδηγούς όση ώρα περιμένεις.
1: Ναι.
0: Κανείς. Αλλά μόλις πατήσεις το κουμπάκι priority.
1: Που σημαίνει κανένα ταλιράκι παραπάνω σε ευρώ.
0: Αυτό έχει παραπάνω χρέος. Είναι priority.
1: Ναι, ξεκινάει από 2-3 και μπορεί να φτάσει και παραπάνω από ό,τι έχω δει τουλάχιστον.
0: Τσουπ, ξαφνικά εκεί που βλέπεις το διαδραστικό χάρτη. Τα εικονίδια με τα ταξί που είναι στους γύρω δρόμους και δεν ανταποκρίνεται, τσουπ ξαφνικά, οπ, μαζεύονται όλα δίπλα σου. Έρχονται, σαχ τα πόδια, σε μπλοκάμια, οπ.
1: Και δεν είναι σε μία εφαρμογή. Δεν είναι σε μία εφαρμογή. Όχι. Έχει πλέον εφαρμοστεί σε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν. Έχει γίνει κανόνας και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε, υποτίθεται, για κάποιον που βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να περιμένει τα 5-10 λεπτά που χρειάζεται για να βρεθεί ένα ταξί.
0: Και έχει και τα χρήματα παραπάνω.
1: Αλλά πλέον έχει γίνει το κόλπο ότι κανείς δεν πάει. Να πάρει έναν πελάτη που δεν πατάει το priority.
0: Ναι, οπότε είναι ένα καπέλο. Περιμένεις εσύ, έχεις καλέσει ένα ταξί, το ψάχνεις, το αναζητείς. Δεν ανταποκρίνεται κανείς από τους οδηγούς όση ώρα περιμένεις.
1: Ναι.
0: Κανείς. Αλλά μόλις πατήσεις το κουμπάκι priority.
1: Που σημαίνει κανένα ταλιράκι παραπάνω σε ευρώ.
0: Αυτό έχει παραπάνω χρέος. Είναι priority.
1: Ναι, ξεκινάει από 2-3 και μπορεί να φτάσει και παραπάνω από ό,τι έχω δει τουλάχιστον.
0: Τσουπ, ξαφνικά εκεί που βλέπεις το διαδραστικό χάρτη. Τα εικονίδια με τα ταξί που είναι στους γύρω δρόμους και δεν ανταποκρίνεται, τσουπ ξαφνικά, οπ, μαζεύονται όλα δίπλα σου. Έρχονται, σαχ τα πόδια, σε μπλοκάμια, οπ.
1: Και δεν είναι σε μία εφαρμογή. Όχι. Έχει πλέον εφαρμοστεί σε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν. Έχει γίνει κανόνας και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε, υποτίθεται, για κάποιον που βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να περιμένει τα 5-10 λεπτά που χρειάζεται για να βρεθεί ένα ταξί.
0: Και έχει και τα χρήματα παραπάνω.
1: Αλλά πλέον έχει γίνει το κόλπο ότι κανείς δεν πάει. Να πάρει έναν πελάτη που δεν πατάει το priority.
0: Ναι,
1: οπότε είναι ένα καπέλο.

0: κανόνας
1: που υπάρχουν. Έχει γίνει κανόνας και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε, υποτίθεται, για κάποιον που βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να περιμένει τα 5-10 λεπτά που χρειάζεται για να βρεθεί ένα ταξί.
2: Και έχει και τα χρήματα.
1: Αλλά πλέον έχει γίνει το κόλπο ότι κανείς δεν πάει να πάρει έναν πελάτη που δεν πατάει το priority. Ναι, οπότε είναι ένα καπέλο 2, 3, 4, 5 ευρώ.
2: Η δικαιολογία που δίνεται από τις εταιρείες τουλάχιστον είναι ότι έτσι θα έχετε παραπάνω πιθανότητες να βρείτε ταξί σε ώρες αιχμής, εάν βρέχει που είναι δύσκολες συνθήκες, αν έχει μποτιλιάρισμα γιατί μπορεί να έχει μια συναυλία, κανένα συλλαλητήριο και ούτω καθεξής.
1: Συνυπολόγισε ότι έχει γεμίσει και η Αθήνα με τουρίστες.
2: Ναι.
1: Εγώ προχθές ήθελα να πάω στους Αγίους Αναργύρους μεταξύ, δεν βρήκα, με είχε και περίμενα, δεν ήθελα να πατήσω priority, πήρα το μετρό και πήγα.
2: Ναι, απλά είναι λίγο κοροϊδία.
1: Και τον ηλεκτρικό, ναι.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα έχει τόσο κόσμο και τόση ζήτηση, όλοι αυτοί οι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, θα έχουν δουλειά. Κάποιον θα πάρουν, άμα έχει τόση μεγάλη ζήτηση.
1: Έχει, ναι, έχει.
2: Γιατί να επιλέξουν να πάρουν αυτόν ο οποίος θα δώσει και τα 5 ευρώ παραπάνω.
1: Γιατί τα μοιράζονται με την εταιρεία που διαχειρίζεται την εφαρμογή. Σου λέει 2,5 θα πάρω εγώ, 2,5 εσύ. Μια κούρσα των 13 ευρώ θα πάει στα 16.
2: Ναι, άρα εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια έμεση αύξηση των εσόδων τους εις βάρος του κόσμου ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί.
1: Το χειμώνα που θα βαράνε μύγες δεν θα πάτε στα
2: ίδια.
1: Λοιπόν, για πάμε να μας τα πει η κυρία Όλγα Πετράκη. Είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί του Νομού Αττικής. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς, αν συνεργάζεστε με κάποιες από αυτές τις εφαρμογές, και να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό το priority, τέλος πάντων.
3: Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή σε όλους μας. Δουλεύουμε εφαρμογή, αλλά όχι με τις εφαρμογές αυτές που φωτογραφίσατε τώρα. Αυτές είναι πολυεθνικές που σημασία έχουν για αυτές το κέρδος. Εγώ ανήκω σε μια ελληνική εφαρμογή, η οποία το priority το έχει μόνο για ραντεβού κυρίως. Σπανίως χρησιμοποιείται, εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και είναι η πρώτη καινοτόμα εφαρμογή στην Ελλάδα και βραβευμένη από το Υπουργείο. Εγώ αυτό στηρίζω, δεν στηρίζω αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο.
2: Ναι, αυτό που περιγράψαμε είναι μια πραγματικότητα όμως, καθημερινή. Για
3: πραγματικά,
2: το
3: καταλαβαίνω απόλυτα, είναι βάση της πολυεθνικής που έχει ενδιαφέρον για κέρδος. Οι υπόλοιποι όσοι δουλεύουμε προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όπως του αρμόζει, δηλαδή όταν έχει ανάγκη να είμαστε δίπλα του. Αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει, τους κανόνες ποιος τους βάζει τώρα, η πολυεθνική τους βάζει ή το κράτος?
1: Επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται αυτό?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ένα ραντεβού επιτρέπεται μέχρι 5-60 αν θυμάμαι καλά, βάσει του τιμοκαταλόγου. Τώρα κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ώστε να αντλήσουν, γιατί μέσα από εκεί, όπως είπατε και πριν, οι πολυεθνικές έχουν ένα κέρδος, ένα ποσοστό. Το παίρνουν από τον συνάδελφο και το χρησιμοποιούν. Εδώ οι υπόλοιποι που δουλεύουν με τα ραδιοταξί και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Κυρία Πετράκη, ξέρω από συναδέλφους σας ότι όσοι χρησιμοποιείτε πλατφόρμες, όσο πιο πολύ πατάτε την αποδοχή μιας κούρσας, τόσο ανεβαίνετε και στην αξιολόγηση, ας το πούμε, στην εταιρεία. Mm-hmm. Και η εταιρεία σας αξιολογεί ως έναν πολύ καλό επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεται. Όταν ένας, όταν ένας οδηγός δεν παίρνει, δεν αποδέχεται τις κλήσεις που γίνονται, αλλά αποδέχεται μόνο αυτές τις κλήσεις που είναι priority, και αυτός είναι ακόμα καλύτερος στην εταιρεία?
3: Όχι, για μένα δεν είναι καθόλου καλύτερος, γιατί πολύ απλά δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Εμείς έχουμε βγει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά θα σου πει η εταιρεία ότι φέρνει παραπάνω έσοδα σε μένα.
3: Ναι, η εταιρεία, γι' αυτό λέμε, είναι η πολιτική της εταιρείας. Εδώ εμείς δεν δουλεύουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, όσοι ασχολούμαστε και με τις ελληνικές εφαρμογές, με την προϋπόθεση ώστε να βγάλουμε κάποιο κέρδος. Μας ενδιαφέρει να γυρίσουμε, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα ενός ταξιδιού. Να εξυπηρετήσει τον κόσμο, τον δικό του.
2: Ναι.
1: Δεν σας ακούμε.
3: Καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Σας έχασα λιγάκι.
1: Ναι.
3: Είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ένα ταξί πρέπει να είναι ένας σωστός επαγγελματίας, και μην ξεχνάτε πόσες αναποδιές γίνονται πίσω από την ομπρέλα μιας πολυεθνικής, γιατί εκεί γίνονται τα δύσκολα και τα άσχημα, τα οποία κάποια στιγμή οι συνάδελφοι πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Η σημασία πρέπει να έχουμε ένα γνώμονα. Ο πολίτης χρειάζεται το ταξί, ο πολίτης πρέπει να
2: εξυπηρετηθεί. Το Υπουργείο έχει την εικόνα.

0: λένε. Έχει το έχετε συζητήσει το θέμα.
1: Το συζητάμε. Μερικές φορές όταν υπάρχει η πολυεθνική, για αυτούς ίσως καμιά φορά είναι κάτι καλύτερο από ότι να μιλάμε για έναν απλό ταξιτζή. Θα το θέσω έτσι απλά, γιατί υπάρχουν προβλήματα.
0: Εδώ μας λέει ο Δημήτρης, συγγνώμη κυρία Πετράκη, ο Δημήτρης έχει στείλει μήνυμα ότι αυτή η λογική του priority χρέωση έχει επιβληθεί και από εταιρεία τηλεφωνίας όταν παίρνεις για κλήση βλαβών.
2: Όντως ισχύει.
0: Να περιμένεις
2: ισχύει.
0: Δηλαδή.
2: Ισχύει και αυτό.
1: Ισχύει και για και εμένα το συμβόλαιό μου. Μου λέει αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, μπορείτε να χρεωθείτε ένα ποσό α και να επικοινωνήσετε μαζί σας. Ενώ μέχρι αν δεν θέλεις να μιλήσεις, μιλάς συνέχεια με το ρομπότ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Αλλά με το ρομπότ δεν βρίσκεις άκρη έτσι κι αλλιώς. Φτάνεις σε σημείο απλά να βρεις να τσακώνεις με το ρομπότ και να μην έχεις και ανταπόκριση κιόλας.
1: Ακριβώς. Περιμένω τηλέφωνο από χθες. Από χθες τηλέφωνο να επικοινωνήσω με την εταιρεία μου και ακόμα περιμένω τηλέφωνο.
2: Άρα με τον Αραμπά, κύριε Πιταρά. Με την ησυχία σου με τον Αραμπά. Όποτε βρεις ταξί, δεν θα πατάς το priority, θα έρθει μετά από μία, δύο, τρεις ώρες.
1: Όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ελληνική εφαρμογή που υπάρχει, η οποία εξυπηρετεί. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί, γιατί αν έχει πολλή ζήτηση, λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
0: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα, το συζητάμε το θέμα, γιατί εμείς νομίζαμε ότι υπήρχαν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας και τους κανόνες αυτούς τους βάζει η πολιτεία, τους βάζουν οι εταιρείες, έτσι όπως τους καπνίσει.
1: Έτσι, από ό,τι φαίνεται, οι εταιρείες τα κάνουν. Εμείς γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία και φτιάξαμε αυτές τις εφαρμογές ελληνικές, για να μπορούμε να συμβαδίζουμε και με το κράτος, αλλά να εξυπηρετούμε και τον κόσμο. Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας, είναι η δουλειά μας, είναι το φαγητό
2: που είστε κατανοητοί, κυρία Πετράκη. Λοιπόν, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Νομού Αττικής, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα, να έχετε καλή Κυριακή. Και τα ίδιο ισχύει, λέει και γράφει εδώ ο Γιώργος. Το ίδιο ισχύει και στο delivery φαγητού, δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, ναι, και στον τηλεφωνικό. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, αν θες να έρθει, σου λέει ρε παιδί μου ότι η παραγγελία σου είναι, θα σου έρθει μεταξύ 30 και 40 λεπτών. Αν θέλεις να σου έρθει γρηγορότερα, τώρα το γρηγορότερο είναι σχετικό. Να σου έρθει κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πόσο να πιο γρήγορα.
2: Priority.
0: Priority. Παντού, priority. Παντού, παντού.
2: Εντάξει.
0: Έχει στείλει εδώ, έχει δει. Έχει στείλει ο Παναγιώτης Αχλατήλης από Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη αφίσα. Γίνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
0: Με κάλεσμα σε κατοίκους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πηλέας. Ζητάνε λύση, λέει, άμεσα για τις επιθετικές αγέλες σκύλων, γιατί έχουν καταγεγραμμένα πολλά περιστατικά που έχει να κάνει με επιθετικούς σκύλους σε κατοικημένες περιοχές, προφανώς αδέσποτοι θα είναι, και να βρεθεί μια λύση από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που λέει ο φίλος εδώ, εμείς το βιώνουμε στην περιοχή μας εδώ δίπλα στον Ημιτό, στους πρόποδες του Ημιτού, στην Καλοπούλα.
2: Έχει,
0: και αν πας στην Καλοπούλα, τουλάχιστον η εικόνα αυτή ήταν πριν από λίγα χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Εκεί υπήρχαν αγέλες σκύλων.
2: Βέβαια υπήρχαν.
0: Εκεί μπορούσατε να δείτε όλες τις ράτσες και πολύ ακριβές ράτσες από συμπολίτες μας που πηγαίναν και αγόραζαν και δεν υιοθετούσαν
2: σκυλιά. Και τα παρατούσαν εκεί πάνω.
0: Και όταν ερχόταν ο Μάιος και ο Ιούνιος που ήταν να φύγουν για διακοπές, δεν ξέραν τι να τα κάνουν, ναι, γιατί δεν είχαν φροντίσει να βρουν έναν τρόπο ή να τα αφήσουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας για όσες μέρες λείπανε ή να τα πάρουν μαζί τους, και πηγαίνανε στο βουνό εδώ στον Ημιτό και τα παρατάγανε. Αυτά το βράδυ θα γίνουν αγέλη. Τι θα γίνουν?
2: Προφανώς, γιατί αυτό είναι το ένστικτό τους. Όχι, τώρα δεν ισχύει αυτό που λες στην Κεσαριανή. Όντως έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν αγέλες. Τώρα, επειδή πηγαίνω, επειδή ανεβαίνω, δηλαδή είχα ανέβει και την προηγούμενη Κυριακή, τώρα νομίζω ότι έχουν απομακρυνθεί αυτά τα ζώα.
0: Ναι.
2: Και έχουν πάει σε κατάλληλες δομές.
0: Εντάξει, μακάρι. Ναι,
2: είναι ένα ζήτημα αυτό. Όταν αποφασίζουμε να αγοράσουμε ένα ζωάκι, το φροντίζουμε, δεν το παρατάμε μετά να ακολουθήσει το ένστικτό του και να γίνει αγέλη και να κυνηγάει τον κόσμο. Πρέπει να τα αγαπάμε και να τα σεβόμαστε τα ζώα. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε?
0: Ναι, ναι, έχει priority.
2: Priority,
0: priority.
2: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες?
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 8.
3: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
3: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
4: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
3: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
4: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
3: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Φρικτορία Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659.
5: www.frictoria.com.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε!
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες!
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Αγία, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωβιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ιφουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, του Εναγκής Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, του Κεπολιούχου και Προστάτου ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κοσμάτου Αιτωλού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,

Παναγνωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει διαλαμψάντων, Νικάνουρος του Θαυματουργού, Πορφυρίου του Καυσουκαλυμίτου,

Χριστού τους δύο ραντιβού, όν τη μνήμην επιτελούμεν και ορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιελέ Κύριε, επάντων.

0: πάντα τη ζωή μόνη. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Αμήν.

χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά των διούτων που καίστη νόμος. Ιδέ του Χριστού την σάρκαν εσταύρωσαν, συν της παθήμασι και τε

έλξη πνευματική καταρτίζεται των διούτων εν πνεύματι πραότητος. Σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς.

στο καιρό εκείνο εμβάσει ο Ιησούς εις το πλοίον, διαπέρασε και ήλθεν εις την Ιδίαν πόλη. Και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένων, και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτόν, είπε το παραλυτικό, «Φάρση τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Και ειδού, την έστων γραμματέων είπων εν εαυτής, ούτως βλαστημή. Και ειδών ο Ιησούς θα σε θυμίσεις αυτόν, είπεν, «Η να τίμης εν θυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Τι δαρεστήν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες οι αμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δέει δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίες, τότε λέγει το παραλυτικό, «Εγερθείς άρων σου την κλίνει και ύπαγε εις τον οίκον σου». Και εγερθείς απήρθεν εις τον οίκον αυτού.

κράτους του Πάντου και φυλατώμενοι και δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

και επισκόπου ημών Δαβίδ και πάση εν Χριστώ ημών αδερφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του ιερού ναού του, των κοπιώντων και ψαλώντων και πάντων των προσελτώντων εις τη Θεία Νησαγωγία τάφου, των μακαρίων και εμνήσων και τόρων ακινηστών δωρητών αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ερωικώς αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών και όντα ονόματα εμνημονεύσουν και Θεία και Ιερά προθέσει ζώντοτε και σε θεόντος.

0: πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε,
0: συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πληθυντών.

0: πάντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξα.

0: ουρανού και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των ηθυρμών του μονογενού σου Υιού με θου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ.

ουρανών και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα, σταυρωθένατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταπέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων.

0: κείμενα τώρα τα αυτά και που πάνε.
1: Και
0: πίσω των μεν άρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

θάρση τέκνων αθέοντες οι αμαρτίες σου. Στην Καπερναούμ μας μεταφέρει, αγαπητοί μου αδερφοί, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας. Μόλις ο Κύριος Ιησούς Χριστός έφτασε στην πόλη αυτή, που ήταν και το κέντρο της δράσεώς του, οδήγησαν μπροστά του ένα παραλυτικό τοποθετημένο πάνω σε κρεβάτι. Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη του ασθενούς και εκείνο που το συνόδευαν, απίθυνε στον ασθενή και του είπε αρχικά δύο λέξεις που έκρυβαν μέσα τους πολύ δυνατά νοήματα. «Θάρση τέκνων». «Έχε θάρρος, παιδί μου, μη χάνεις την ελπίδα σου, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά». Προφανώς ο Κύριος διέκρινε κάποια αγωνία, κάποιο φόβο ή δισταγμό στην καρδιά του παραλυτικού εξαιτίας των αμαρτιών του. Με την προτροπή αυτή όμως, ο Χριστός τον βεβαίωνε ότι ήταν εκεί δίπλα του για να τον βοηθήσει, για να απαλύνει το πόνο του, να τον ανακουφίσει στη δοκιμασία της ασθένειας. Τον ονόμασε μάλιστα τέκνον, δηλαδή παιδί μου. Η λέξη αυτή φανερώνει την πατρική στοργή, την μεγάλη ασπλαχνία του Πανάγαθου Θεού μας. Αυτές τις λέξεις του Κυρίου ας φέρνουμε και εμείς στη σκέψη μας κάθε φορά που βαθίζεται η ψυχή μας στην αγωνία ή την απόγνωση από τα προβλήματα και τους πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Θάρση τέκνων, έχε θάρρος, μη φοβάσαι, δίπλα σου στέκει ο Κύριος, όλα θα πάνε καλά. Ο Χριστός μετά την ελπιδοφόρα αυτή διαβεβαίωσή του λέγει στο παραλυτικό έναν εξουσιαστικό λόγο. «Αθέοντες οι αμαρτίες σου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Ο ασθενής ασφαλώς προσδοκούσε τη σωματική θεραπεία από τον Κύριο. Συνήθως γίνονται ευκολότερα αντιληπτές οι ασθένειες του σώματός μας. Μια πληγή, ένα τραύμα, μια αιμορραγία προκαλούν τις περισσότερες φορές πόνο. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι υπάρχει κάποια σωματική ασθένεια και σπέβδει στον ιατρό για να την αντιμετωπίσει. Έχει όμως και η ψυχή ασθένειες, οι οποίες είναι πιο δυσδιάκριτες και πιο επικίνδυνες. Απειλούν μάλιστα την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου. Οι ασθένειες της ψυχής είναι οι αμαρτίες και τα πάθη. Με την φράση «αφέοντες οι αμαρτίες σου», ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι είναι Εκείνος ο ιατρός των ψυχών. Είναι Εκείνος που έχει την απόλυτη εξουσία, την θεϊκή δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, να θεραπεύει τις πνευματικές ασθένειες, οι ασθένειες του σώματός μας. Μια πληγή, ένα τραύμα, μια αιμορραγία προκαλούν τις περισσότερες φορές πόνο. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι υπάρχει κάποια σωματική ασθένεια και σπέβδει στον ιατρό για να την αντιμετωπίσει. Έχει όμως και η ψυχή ασθένειες, οι οποίες είναι πιο δυσδιάκριτες και πιο επικίνδυνες. Απειλούν μάλιστα την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου. Οι ασθένειες της ψυχής είναι οι αμαρτίες και τα πάθη. Με την φράση «αφέοντες οι αμαρτίες σου», ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι είναι Εκείνος ο ιατρός των ψυχών. Είναι Εκείνος που έχει την απόλυτη εξουσία, την θεϊκή δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, να θεραπεύει

0: Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι είναι εκείνος ο ιατρός των ψυχών. Είναι εκείνος που έχει την απόλυτη εξουσία, την θεϊκή δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, να θεραπεύει τις πνευματικές ασθένειές μας. Το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι να εξετάζουμε τον εαυτό μας για να διακρίνουμε κατά το δυνατόν τις ασθένειες αυτές, να σπέβδουμε δε στο πνευματικό ιατρείο της Εκκλησίας μας, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το οποίο ο ίδιος ο Κύριος συνέστησε και στο οποίο εκείνος είναι αοράτος παρών και χαρίζει την άφεση. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, μετά την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του Ιερέα Πνευματικού, μας δίνει την ίδια διαβεβαίωση που έδωσε τότε στον παραλυτικό. Αφέοντες οι αμαρτίες σου, έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου. Οι Φαρισαίοι βέβαια που ήταν παρόντες και άκουσαν τα λόγια αυτά, θεώρησαν με τη σκέψη τους ότι ο Ιησούς βλασφημεί και σφετερίζεται θεϊκές ιδιότητες, διότι μόνος ο Θεός έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Ο καρδιογνώστης όμως και παντεπόπτης Κύριος τους ήλεγξε για τους κρυφούς αυτούς διαλογισμούς και κατόπιν, για να τους αποδείξει ότι είχε θεϊκή εξουσία, θεράπευσε πλήρως και τη σωματική ασθένεια του παραλυτικού. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον μετά το διπλό αυτό θαύμα του Κυρίου, δηλαδή την αποκάλυψη των κρυφών λογισμών τους και την θεραπεία της παραλυσίας του ασθενούς, να συγκλονιστούν οι Φαρισαίοι και να μετανοήσουν. Η περικοπή όμως δεν μας πληροφορεί ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Άλλωστε είχαν δει και άλλα θαύματα του Κυρίου στο παρελθόν και παρέμεναν όμως αμετάπιστοι. Ήταν τέτοια η πόρωση της καρδιάς τους, τόσο οφθόνος μέσα τους, ώστε έβλεπαν οφθαλμοφανή θαύματα από τον Χριστό χωρίς να τα παραδέχονται. Στέκονταν ενώπιον του Θεού αλλά δεν τον αναγνώριζαν. Πόσο φοβερό πάθος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο φθόνος, πόση ζημιά προκαλεί, τυφλώνει τους πνευματικούς οφθαλμούς μας, μας αποξενώνει από το Θεό, διαταράζει τις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, προκαλεί διαρκή ταραχή στην ψυχή, ένα συνεχές μαρτύριο. Ας μετανοούμε λοιπόν και ας ζητούμε έλεος από το πανηκτήρμονα Κύριο, και μόνο με την μετάνοια διανοίγονται οι πνευματικοί οφθαλμοί, ώστε να γνωρίζουμε τον Θεό και να διακρίνουμε την παρουσία Του στη ζωή μας. Αμήν.
1: Με τα φόβου Θεού πείς.

0: ειρήνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Οι μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο.
0: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.
2: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
3: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
5: Ο ζωντανός σταθμός

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Τωρινό Μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9:30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

93, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγεία, Πιστικό Γρεβενών. Όχι Πιστικό και Πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com. Central.
4: Central.
5: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
4: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night.
4: Central στη Γαλατινή.

93, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

33, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε!
7: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες!
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
7: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη. Όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου. Ξεπέρασα τη λογική. Και το

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
0: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής!
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε! Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
14: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημερίνο, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Για θρασίδηλους και άνανδρους έκανε λόγο στον Sky κυρία Βολουδάκη. Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίθεση καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν. Να εκφοβήσουν, γιατί δεν θα με εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν για απάντηση της Δημοκρατικής Πολιτείας απέναντι στη βία αλλά και μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται μίλησε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν. Υπέκυψε στα τραφατά του ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη. Νωρίτερα χθες προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά και τη μαραθώνια απολογία τους. Κατέληξε ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Στη Μέση Ανατολή νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν πλοίο κυπριακής σημαίας με ένα ναυτικό νεκρό. Παράζ επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά Ιρανικών στόχων η τρίτη επίθεση των Αμερικανών τις τελευταίες ημέρες.
2: Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα θέματα της οικονομίας, στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
4: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση. Και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα λέγεται αδονισμός.
5: Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελο, χθες είχαμε τους δύο τελευταίους προημιτελικούς με την Αργεντινή να επικρατεί της Ελβετίας δύσκολα με 3-1 στην παράταση και να παίρνει το ειστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην παράταση έκαμψε την αντίσταση της Νορβηγίας και η Αγγλία, επικρατώντας με 2-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
6: Είναι καλό σουτ, δεν μπορούσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία!
7: Πασάρι στο Χούλιαν Άλβαρες, σουτάρι Άλβαρες, απίστευτο στο γάμα για το 2-1.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και τις επόμενες ημέρες, αμετάβλητη θερμοκρασία, ισχυρή βοριά δε στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι από την επίθεση που είχαμε από αγνώστους κατά της Σέβης Βολουδάκη σήμερα το πρωί. Μια επίθεση έξω από το σπίτι της και έξω από το γραφείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια. Σας είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και στα συνθήματα άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων ευθεριά στους αναρχικούς για την υπόθεση όπως είπες και εσύ με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στοιχεί εξέλιξη της ζωής της Βάγια Θανέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα του Ντεμπόν. Σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν κάποια απειλητικά συνθήματα που τα είδε σήμερα το πρωί και η υφυπουργός μετανάστευσης. Μίλησε και στο ραδιόφωνο του Sky νωρίτερα. Είπε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ηλικιωμένοι. Όταν λένε θάνατος από γκαζάκια στο σπίτι, θα σε εκφράζουν αυτό, είπε νωρίτερα η υφυπουργός. Ενώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσα των social media, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχαμε ανάρτηση και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό μετανάστευσης. Δεν φοβόμαστε, λέει, όσοι αυτοί που πρέπει να φοβούνται γιατί συλλαμβάνονται και λογοδοτούν. Και είχαμε και ανάρτηση από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το περιστατικό, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, διερευνάται από τις αρχές.
0: Ναι. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό που αφορά την κυρία Σέβη Βολουδάκη, όπως μας ενημέρωσε η ίδια. Είχε πραγματοποιηθεί επίθεση παλιότερα και με τη χρήση εμπριστικών μηχανισμών και μια ακόμη επίθεση παρόμοια με την σημερινή, με απειλητικά συνθήματα να τις έχουν γράψει στο σπίτι της. Οπότε μιλάμε για το τρίτο χτύπημα κατά της συγκεκριμένης πολιτικούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 σήμερα το πρωί Σέβη Βολουδάκη, μετά και την πληροφορία που έφτασε και σε εμάς ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση στο σπίτι της και το γραφείο της εκεί στα Χανιά.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αντίδραση σε αυτή την επίθεση κατά της κυρίας Βολουδάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομής επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τους συλλάβουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο κύριος Μαρινάκης. Ανάλογη δήλωση έχει κάνει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, ανέφερε. Ενώ υπάρχει τοποθέτηση που μας ήρθε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν τους φοβόμαστε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί, είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά και μάνες. Αυτά αναφέρει και ο κύριος Κυρανάκης στη δική του τοποθέτηση. Έχει υπάρξει καταδίκη αυτού του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τις οποίες έχουν εκδώσει, με το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία υπόθεση υπάρχει σήμερα μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των συλλήψεων που είχαμε για την φωνική επίθεση το 2010, αλλά αναφορά του Πρωθυπουργού και για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σταθούμε για μια ακόμη μέρα στο πεδίο των ερευνών, διότι χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μας παρουσίασε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτές τις συλλήψεις, τι στοιχεία αξιοποίησαν και πώς μπόρεσαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να φτάσουν σε αυτούς, στα ίχνη αυτών των τριών υπόπτων, ουσιαστικά επιχειρώντας και να διορθώσουν όλα αυτά τα λάθη και όλες αυτές τις αστοχίες που έχουν κρατήσει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Η υπόθεση της Μαρφίν Πέτρο ουσιαστικά πονάει και πονάει σε πολλά σκέλη και κυρίως αυτό των λαθών που έγιναν σε αρχικό επίπεδο, όπου θα μπορούσαν να αναγνωριστεί περισσότερα στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των δραστών, και να είχαν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει αλλά δεν έγιναν παρότι ήταν αυτονόητα. Θα σου πω, θα προσπαθήσω σύντομα να σου πω πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση. Κομικό ήταν το 2019 όταν η κρατική ασφάλεια σε μια δικογραφία είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές σε όλα τα στάδια της. Μέσα από αυτό, Πέτρο, προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υπομάδες. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 κινούνται προς τη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Ένας μάρτυρας, να σου πω μάλιστα, ότι καταθέτει το 2019, μιλάμε πάντα, και κατονομάζει τη 46χρονη αναζητούμενη τώρα ως μία από τους 5, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών. Και φτάνουμε τον Απρίλιο του 2026, όπου έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που αναφέρει 8 ονοματεπώνυμα ατόμων ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους είναι άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για παγωγές, κάποιοι για ενέργειες του αντιεξαρτητικού χώρου. Και το Σεπτέμβριο του 20 συνδυάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας, έχοντας συλλάβει ένα 48χρονο συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομήχανου Γιώργου Μιλωνά και στη Θεσσαλονίκη και γνωστός αντιπιθαστής στην συμπρωτεύουσα, με εκρηκτικές ύλες σε μια αποθήκη στο Κουκάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του εντοπίζονται φωτογραφίες διακοπών σε νησί του 2009, που φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με εκείνα που είχαν δράσει στη Μαρφίν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο είναι μοναδικό. Έχει κάποιες χειροποίητες ζωγραφιές σε συγκεκριμένα σημεία μετά την αγορά του και ένα σταυρουδάκι. Αυτά τα παλιά και νέα δεδομένα φύγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν με το ειδικό λογισμικό που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ήρθε η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία ουσιαστικά τοποθετούνταν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονταν στο σημείο της αγωδίας και ορούλες από κάποιους μάρτυρες και καταθέσεις.
0: Άρα έτσι μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα, εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, έξω από τη Μαρφίν, μέσω των ρούχων τους ή μέσω των αντικειμένων τους, όπως αυτό το οποίο μας περιέγραψε, αυτό το σακίδιο.
9: Ακριβώς. Και ας πούμε, ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρόνων, 91, χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά που προαναφέραμε. Αυτό φέρεται να, σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, να έχει το ίδιο ύψος, αυτιά, μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Είναι ο αταυτοποιητός και σημαντικότερος που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Είναι η υπόπτη 10 που ονομάζεται η 46χρονη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα τους με ένα σακίδιο πλάτης. Και είναι ο ύποπτος 11 που είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. Γι' αυτό σου έλεγα ότι το 2010 καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα. Σε πάρα πολλή συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλυσαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε μια σύντομη άρση απορρίτων επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Υπήρχε και τότε ένα ανώνυμο email το 2011 που περιέγραφε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των σακιδίων πλάτης. Να σου το πω πολύ απλά. Το 2013 συνέλησαν δύο άτομα που απλά προσωμείαζαν με τους δράστες και το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Και το 19 που προαναφέραμε υπήρχε υλικό για σύγκριση. Κατάθεση που κατονόμαζε, που σου λέω, τη 46χρονη αναζητούμενη. Οι προσωπικές όμως, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες, έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν και επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες, από ό,τι φαίνεται δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας.
0: Ναι, είναι το μόνο το οποίο δεν έχει παραγραφεί και με το οποίο αδίκημα ενδεχομένως αυτά τα τρία άτομα να βρεθούν και αντιμέτωποι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα άλλα έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει και 16 χρόνια. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα.
9: Το ζήτημα είναι, Πέτρο, ναι, πόσο αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα
0: θα δέσουν και με τη δικογραφία έτσι ώστε
9: να οδηγήσουν ουσιαστικά συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην προφυλάκηση ή τουλάχιστον και στην φυλάκιση όσο ουσιαστικά είναι οι ποινές των αδικημάτων που έχουν διαπράξει. Γιατί γι' αυτό προανέφερα στην αρχή ότι αν όλα αυτά είχαν γίνει σε ένα αρχικό στάδιο των ερευνών, θα είχαμε συντομότερα αποτελέσματα με περισσότερα στοιχεία.
0: Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να ακούσουμε τι είπε για αυτή την υπόθεση εδώ στο Sky Evita Βαρελά, είναι δικηγόρος.
4: Ωραία, έχουμε τις συλλήψεις. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχουμε δεμένες δικογραφίες, εάν πρόκειται πραγματικά περί αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια πολύ καλή έρευνα και στο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα.
0: Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στον Sky για αυτή την υπόθεση και τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
10: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θυνονούς ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα, λέγαμε και νωρίτερα πως στην ιστορία αυτή αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που γίνεται μέσα από τη σύλληψη των υπόπτων. Πάντα αναφερόμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια υποχρέωση προς τα θύματα αυτής της εμπριστικής επίθεσης, της οικογένειας και του συναδέλφου του. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εκ μέρους της κυβερνήσεως, μιλώντας εδώ στον Sky στη Φήμη Μαυραγάνη σήμερα το πρωί.
11: Αυτή την ώρα πάντως εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου.
0: Στον Χρήστο Στρατουλάκο λόγος για τη συνέχεια, διότι πριν από λίγες ώρες ενημερωθήκαμε πως ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και για τον οποίο έχει κινηθεί, μάλλον για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε πλέον τη ζωή του, έχει κινηθεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Χρήστο Στρατουλάκο, μπορεί το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση που είχαμε των δύο αστυνομικών χθες το βράδυ στο Νάπλιο, δυστυχώς τα νέα από νοσοκομείο της Αθήνας όπου νοσηλεύονταν ο 20χρονος είναι δυσάρεστα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατέληξε ο 20χρονος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση, το ξέραμε εξ αρχής, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Με τα τραύματα τα οποία προκρίθηκαν από τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Αρχένα, έδωσαν μάχη, γιατί ωστόσο δεν τα κατάφερα και κατέληξε χθες τα ξημερώματα. Να σας πω ότι νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Χοριδαλού μέχρι και να γίνει η δίκη. Δεν έπεισαν με τα λεγόμενά τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν και να σκοτώσουν εν τέλει τον 20χρονο. Οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές, όπως το υποστήριξαν, και δεν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, γιατί η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια, αυτή, πέτω όπως καταλαβαίνεις, μετά και την εξέλιξη με τον θάνατο 20χρονο, αναμένεται να αλλάξει και να μιλάμε πλέον όχι για απόπειρα αλλά για ανθρωποκτονία.
0: Βέβαια. Αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνω πως θα πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες για να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση.
12: Ούτως ή άλλως ακριβώς θα υπάρξει και έρευνα και για να δούμε τις συνθήκες κατά τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό. Τη βαλιστική έρευνα η οποία θα δείξει ενδεχομένως κάποια περαιτέρω στοιχεία και σημαντικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ευθεία βολή των αστυνομικών. Όσον αφορά το αεροβόλο, το οποίο Φέρεται να υποστηρίζει την αστυνομική ότι εντόπισαν, λένε ότι δεν είχε ποτέ όπλο το συγκεκριμένο παιδί και ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, γιατί είχε μια προηγούμενη άσχημη εμπειρία πριν από μερικούς μήνες και αντιμετωπίζει και προβλήματα και με αυτισμό και με αναπηρία. Είναι κράτος πάλι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και από την δικαστική πλευρά, αλλά και από την έρευνα τα αποτελέσματα τα οποία θα περιμένουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και που γίνονται ήδη από τα αρμόδια εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Πράγματι, μάλλον μένεις μαζί μας, Χρήστο Στρατουλάκο, να ακούσουμε μαζί τι είπε για αρχή η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, η κυρία Μαρία Σφέτσου, κρίνει ως αναμενόμενη εξέλιξη την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών.
13: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Να ακούσουμε και τον δικηγόρο των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, παρέπεψε στην έρευνα και στους πραγματογνώμονες για να φανεί πώς χτυπήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 20χρονος.
14: Πώς έγινε τώρα, αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πώς έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πράγματα.

0: Τώρα, Χρήστο, πες μας και τι έγινε με αυτή τη φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικίας που είχαμε στην Πάτρα χθες και για την οποία φωτιά καταλαβαίνω πως από τους ενίκους της πολυκατοικίας επικράτησε ένας πανικός.
1: Ακριβώς όλα συνέβησαν, Πέτρο, στις 4 τα ξημερώματα όταν φωτιά ξεκίνησε την πιλωτή πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε αναστάτωση, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Συγκεκριμένα να σου πω ότι υπέστησαν ζημίες και καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν στο σημείο πρόκλησης της πυρκαγιάς στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Επηρεάστηκε η φωτιά, επεκτάθηκε και στους πρώτους ορόφους του συγκεκριμένου κτηρίου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία τους, αλλά και να επεκταθεί η φωτιά και να μπει μέσα στα διαμερίσματα στα οποία έμεναν οι άνθρωποι αυτοί. Πήγαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατάφεραν και αντιμετώπισαν την φωτιά χωρίς να επεκταθεί στους ορόφους πολυκατοικίας παρά μόνο στα μπαλκόνια, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει η έρευνα για το περιστατικό, το τι ακριβώς δηλαδή συνέβη. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το πυροσβεστικό σώμα κάνουν λόγο για εμπρησμό. Αυτό σημαίνει ότι στην υπόθεση πλέον έχει εμπλεχθεί και η ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά και κάμερες της περιοχής για να δούμε ποιος ενδεχομένως να προχώρησε σε αυτήν την πράξη. Εξετάζεται το σενάριο, αυτό μπορούμε να το πούμε, Πέτρο, με βεβαιότητα, ναι, υποκύπτει από τις πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Εκεί φαίνεται να στρέφονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας.
0: Οι αρχές.
1: Δεν γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, πάντως η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα, διότι ξαναλέμε, σε ένα σημείο της Πάτρας όπου μένει πάρα πολύ κόσμος, πικροκατοικημένη περιοχή εκεί, αφού δεν είχαμε άλλα. Πάλι καλά, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα θα θυμάστε πως είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ από αυτή τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα. Ένας από αυτούς δυστυχώς εξέπνευσε σήμερα. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια μου.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Δυστυχώς στον Ασπρόπυργο η τραγωδία από την φωνική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη παίρνει ακόμη πιο βαριά διάσταση. Ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες που νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Πρόκειται για τον 54χρονο άντρα, ο οποίος έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 54χρονος, να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο, που νοσηλευόταν αρχικά, στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και έχουμε και 2 ακόμη πολυεγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας 41 ετών άντρας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με εγκάβματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων. Και ο τρίτος, βαριά τραυματίας και αυτός, είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας και αυτός υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βάσια. Υπάρχει και μία ακόμη φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα πάλι στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Είναι μία φωτιά που και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού υπάρχει μία μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 πυροσβεστών.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ένα νέο επεισόδιο νωρίτερα με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν εκεί στα στενά του Ορμούς πλοίο Κυπριακής σημαίας. Υπάρχει και ένας νεκρός. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρύσα μου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Και έτσι πυροδοτήθηκε ένας νέος γύρος έντασης στην περιοχή με μερικά αεροσκάφη να απογειώνονται και να χτυπούν 140 στόχους σε Ιράν. Ιρανικό έδαφος, αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ, ναυτικές υποδομές στον Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, στο νησί Κέρμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ. Ήταν τα αντίπεινα για ακριβώς αυτό που είπες, για το νέο πλήγμα σε βάρος πλοίου που περνούσε από τα στενά του Ορμού, σε ένα πλοίο εμπορικό πλοίο Κυπριακής σημαίας. Μάλιστα φαίνεται ότι ένας ναυτικός αγνοείται ως αυτή την ώρα. Το πρόκειται για το εμπορικό πλοίο GFS Galaxy και τα πάντα δείχνουν ότι αυτή η διαμάχη συνεχίζεται με επίκεντρο πάντα τα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν ότι χτύπησαν και δεύτερο πλοίο χωρίς να μας λένε περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά αυτό, να λένε ότι κλείνουν τα στενά, ότι τα ελέγχουν πλήρως, τα έχουν πάρει με ισχύ και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτό το νέο στοιχείο. Το νέο ατού, αν θέλετε, για τους Ιρανούς. Και επίσης οι Ιρανοί απάντησαν κατόπιν και με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες φυσικά και ενεργοποίησαν τις αντιεροπορικές άμυνες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν την αμερικανική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν, πλατφόρμα υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο Ομάν. Με τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, να δηλώνει τελείωσε η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών. Σας είπαμε, απευθύνεται στους Αμερικανούς, να κρατήσετε το λόγο σας ή να πληρώσετε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει πάντα την πόρτα. Φαίνεται ότι και οι Ιρανοί είναι αμετακίνητοι. Παρότι ναι, είδαμε τις τελευταίες ημέρες συνεχή πλήγματα, είναι ο τρίτος γύρος αμερικανικών πληγμάτων σε μορφή αντιπίνων προς το Ιράν. Οι Ιρανοί δεν σταματούν και δεν κάνουν πίσω. Και παράλληλα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις.
0: Μην υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο πλευρών να πραγματοποιούν επαφές. Ας πούμε, ο Αμπάς Αραχτζή ήταν αυτές τις ημέρες στο Μουσκάτ του Ομάν και πραγματοποιούσε κάποιες διπλωματικές επαφές. Βέβαια, την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες επιθέσεις που είναι σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε, αλλά μιλάμε και για μπαράζ επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω πραγματικά πόση αξία και πόσο νόημα έχουν αυτές οι επαφές. Όμως, πες μας, τι ακριβώς μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τι γίνεται εκεί?
13: Σύμφωνα με τους Ιρανούς, ο Αραχτζή συζήτησε με τους ομολόγους του στο Ομάν την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά από το CNN που λέει ότι το Ομάν έθεσε στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούς. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα είναι ελεύθερη διέλευση, και τον διάπλο από το βόρειο διάδρομο που θα γίνεται μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, και εκεί τον έλεγχο θα έχει Τεχεράνη. Δεν γνωρίζουμε αν περαιτέρω το ότι συμφώνησαν γι' αυτό με την Τεχεράνη ή όχι. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν αναφορές που λένε από το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών ότι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή αυτός που περνάει από τα χωρικά ύδατα του Ομών, παραμένει ανοιχτός και μάλιστα έχει διευρυνθεί για να επιτρέπεται κίνηση των πλοίων και από τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει το επίπεδο συναγερμού στο ανώτερο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3.
14: Βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απόλυτα έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια, θα την έλεγα.

0: Τώρα, αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχει οδηγήσει σε άνοδο και τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν ανωδικές πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια έκπτωση στις τιμές των καυσίμων το προσεχές χρονικό διάστημα, με το κόστος αυτής της μείωσης των τιμών να καλύπτεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αναφέρθηκε διεξοδικός σε αυτό το νέο μέτρο που αφορά την τιμή των καυσίμων ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα εδώ στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε για την εφαρμογή του.
1: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
2: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
1: Πιστεύω στις αρχές της εβδομάδας.
2: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Και Γιώργος Ασβάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατριούχων Καυσίμων, μίλησε για τις τιμές στην αγορά και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και αν θα δούμε άμεσα μία πτώση στις τιμές.
3: Μία μείωση στην τιμή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο, καλώς δεχούμενα μεν, αλλά αυτό προέρχεται από ένα κέρδος των δηληστήριων, δεν προέρχεται από μία ζημιά. Άρα λοιπόν δίδεται αυτό το οποίο για μένα, αν θέλετε την εκτίμηση μου, είναι πολύ μικρό.
0: Τώρα, είχαμε σήμερα στην ΕΡΤ τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, να παραχωρεί μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε είχε πολλά να πει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από το κάζους Μπέιλι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να σημειώνει ότι το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο από το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι, όπως δήλωσε, στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας σε αυτό το σημείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέιλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι και οφειλόμενο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, σε απάντηση των κινήσεων που κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βέβαια, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το κάζους Μπέιλι. Το έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών. Το βάζει πάλι με αυτή τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέιλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, Μαρία, για το κάζους Μπέιλι.
4: Και αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων που βλέπουμε να διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρόσθετα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και πειθό. Και αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτά που έχει διαβάσει το τελευταίο διάστημα στον τύπο, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά και με τα εξοπλιστικά της γείτονος, γιατί είδαμε ότι όλες τις μέρες πρώτο θέμα ήταν η πρόθεση Τραμπ για τα F-35.
0: κάποια δέσμευση, κάποια υπόσχεση, κάτι το οποίο να είναι.
4: Το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αναφέρθηκε σε αυτό ο υπουργός εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη θέση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ. Είναι εντός του προγράμματος των F-35, είναι εντός επίσης του προγράμματος αναβάθμισης των F-16 και μάλιστα σε αυτό που είπες και εσύ. Τόνισε ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκθιάζουν συχνά πυκνά ο ένας τον άλλον μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση.
0: Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
5: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτή τη στιγμή πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το γάντι σε σχέση με μια αναφορά που είχε κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο Economist ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξης Τσίπρας για τα F-35.
4: Κάνοντας λόγο για εθνική ήττα.
0: Ναι. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την αναφορά, να τη θυμίσουμε στους ακροατές του κυρίου Τσίπρα, τι είχε πει για τα F-35 και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους και το λέω ευθέως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα 4 χρόνια η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ζητώ συγγνώμη, όχι την αναφορά του κυρίου Τσίπρα. Απαντούσε στα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας προημερών, Μαρία. Έχουμε εκεί μία κόντρα για τα F-35.
4: Για να βάλουμε το πλαίσιο, ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική ήττα σε σχέση με την υπόθεση των F-35 και την Τουρκία. Ο υπουργός εξωτερικών απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα, καθώς, όπως τόνισε, δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε και να απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η ξεκάθαρη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό από τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας.
0: Και χαρακτήρισε
4: ψευδές
0: αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως...
4: Ότι στηρίζει το αφήγημα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της πολιτικής του νεκρανάστασης, σε ένα και μόνο στοιχείο που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του, λέγοντας ότι άκουσε χαρακτηριστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται μέσω του Economist ότι η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας. Πρόκειται περί ψεύδους, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια, όπως πρόσθεσε, των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης, όπως πρόσθεσε, τον F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αντιθέτως με την διακυβέρνηση, την δική μας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στη θητεία του κ. Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια το ρόλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όσοι βρέθηκαν και έδωσαν το παρόν, είτε διαζώσεις είτε μέσω Zoom σε αυτή τη συνεδρίαση, ουσιαστικά πρότειναν την άρση της στήριξης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Κάτι το οποίο το αναμέναμε. Πλέον αυτό είναι και επίσημο. Και βεβαίως προανήγγειλαν και την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κάτι το οποίο βεβαίως για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Να δούμε που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτήν την επεισοδιακή, είναι η αλήθεια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Ατζολέτος να μας δώσει όλο το περίγραμμα. Γεια σου, Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, για το δεύτερο που είπες ήταν ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση, γιατί όντως η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Τώρα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με τον ορισμό ενός γραμματέα. Έχει παραιτηθεί ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Πολάκη για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα κομβικό ήταν το σημείο του κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά δεν φωτογράφησε πια την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλούσε για αυτόνομη εκλογική κάθοδο ή συνεργασία με άλλους σχηματισμούς. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο στην πολιτική γραμματεία το μεσημέρι στις 3 στην Κουμουνδούρου, και κατά πόσο ήταν έγκυρη αυτή η διαδικασία που έγινε, γιατί από την Κουμουνδούρου λένε ότι πάσχει πάρα πολύ καταστατικά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα αυτή που έρχεται, Πέτρο, γιατί θα συνεδριάσει εκτός από όπου και η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να ξεκινήσουμε.
0: Πότε έχουν ορίσει ημέρα ή αυτό μένει να αποφασιστεί?
6: Όχι, μπορεί να είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το Μάλιστα. δούμε. Πάντως το ζητούμενο είναι νέος αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα, ναι. ενδεχομένως.
0: Εκεί ξέρεις τι άλλο πρέπει να δούμε. Ποιοι θα τον εκλέξουν, θέλω να πω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που σήμερα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα την απαρτίζουν και σε μερικές ημέρες?
6: Όχι. Υποψήφοι φέρονται αυτή τη στιγμή να είναι δύο, ο Ιρένα Δούδου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει για κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό που είπες εδώ είναι το κρίσιμο, γιατί δεν αποκλείεται αύριο από Δευτέρα να έχουμε ένα μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως πιο πολύ ανεξαρτητοποιήσεων. Από τη στιγμή
0: αυτοί οι βουλευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά τα στελέχη θα είναι στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά του απερχόμενου, του παραιτηθέντος πρόεδρου, του κυρίου Φάμελου.
6: Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι στελέχη τα οποία δεν επιθυμούν να υπάρχει αντιπαραθλητικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και είναι στελέχη που προφανώς επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της Ελλάς όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν τα στελέχη νομίζω ότι με μια ανεξαρτητοποίησή τους θα δείξουν τη διαφωνία τους στη νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι είναι επίσημη. Είναι γεγονός πλέον πως η τάση στο κόμμα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η παλαιά πλειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου φαίνεται πλέον να είναι η μειοψηφία και να μπορεί να επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
7: Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτό που εννοώ, θα το καταλάβουν. Πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ. Αυτό δεν το καταφέραμε.
0: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να έχουμε τη διαδικασία που ακούσατε, πως θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα της εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρέη προέδρου εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για τα όσα αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της. Και στα πλαίσια της χθεσινής συζήτησης πήραμε κάποιες πρώτες αποφάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην
2: Άρα επιστρέφει ο κύριος Πολάκης.
8: Ομάδα. Θα επιστρέψει με βάση τις διαδικασίες της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, άλλο πράγμα είναι η διαδικασία της Βουλής. Ναι.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας αλλά και των μέτρων των οποίων υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με την κυβέρνηση να βάλει τόσο κατά του Πασόκ όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επίσης από το ΠΑΣΟΚ εκπρόσωπος τύπου, μίλησε στο Open. Για να τους ακούσουμε τι είπαν.
9: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Η Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, Εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
0: Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ένα, ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες. Το δεύτερο, η ακρίβεια την οποία δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα υπόσχεται.
1: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα ίδια ποσοστά που έφυγε όταν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Βέβαια είναι άλλο.
0: Και απάντηση από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάδας, το Action 24.
11: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.

0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνα στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμπνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμπνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ.

0: Ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει και αυτές. Και από τη Μέση Ανατολή, να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση, αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Το πυραυλικό σύστημα S-400 είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο πρόεδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίν.
0: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φρυνούν την απώλεια του γερουσιαστή Λίνσεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση μου.
3: Χαίρετε. Είχαμε τα. Γνωρίζουμε πλέον μάλλον τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γαλλία εναντίον Ισπανίας την Τρίτη στις 10. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας. Ένα ζευγάρι με ιστορικό υπόβαθρο κιόλας την Τετάρτη επίσης στις 10. Για μία θέση στο μεγάλο τελικό. Του 19 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή ο τελικός. Να πούμε και την ώρα, είναι και αυτό στις 10.
2: Κανονικές ώρες.
3: Νορμάλ ώρα για.
2: Η τελική και ο τελικός. Ευχαριστώ.
3: Για Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, εντός συνόρων, έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers σε φιλική αναμέτρηση στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κατάμεστο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία έτσι να αποχαιρετήσουν ουσιαστικά το σπίτι τους. Και στα άλλα φιλικά, ο Ολυμπιακός ανάδειχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Λέουβεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
7: Καλό μεσημέρι, μια χαρά. Ο ζεστός, σχετικά λίγο ζεστός καιρός θα παραμείνει μέχρι Τετάρτη στη χώρα μας. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Θα φτάσει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες στους 36 με 37, κάπου θα έχουμε πιθανόν και
2: 36. Με αγάπη
7: βαθμούς.
2: Και προδέρμ το καλοκαίρι μας έχει φερθεί προς όλας.
7: Κοιτάξτε τώρα, είδα ότι θα έχει 39 βαθμούς για παράδειγμα στο Παρίσι. Τώρα έχει 39 στο Παρίσι και δεν έχει. Star FM 93.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός. Αμαρτήστε. Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
2: Πού τα ανακάλυψες.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
2: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
1: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
2: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Victoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Victoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Victoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Victoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
11: All day,
9: all night. All night, all night.
6: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Ρουσγέ, πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Σε σκεφτόμαι συχνά.
3: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
2: Θέλω να δω τα χιλάκια σου που με φύλαν μελώνουν.
3: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933. 933.
0: Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε!

0: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
1: Πού τα ανακάλυψες!
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους Άνω Κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
0: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
1: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ, Άνω Κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
2: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93,3. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
9: Αμαρτήστε!
8: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
9: Πού τα ανακάλυψες!
8: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
8: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
10: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε. Όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
9: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: αφιέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Μαζί εμείς οι δύο

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Έτσι και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.